0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Προσωπικά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο καθ'

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου.

Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχω χορτάσει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως... είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.

0: Ελληνικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι το καλό πράγμα. Είναι ο Γιάννης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης. Του καλό πράγμα επίσης.
1: Ξέρετε γιατί το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Είναι 7 και 7.
0: Α, πήγε 7 και 7.
1: Ναι, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Λοιπόν, εμείς είμαστε το καλό πράγμα και είστε συντονισμένοι στην πρωινή περιπολία από τις 7 μέχρι και τις 10 κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στο Ράδιο Εύρος, που εκπέμπει από την Ορεστιάδα, την πόλη της Ορεστιάδας. Και μας βρίσκεται, μας εντοπίζεται στα FM στους 97,1 για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, στους 95,3 αν ζείτε ή διέρχεστε από το νότιο κομμάτι του νομού, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αν είστε στη Σαμοθράκη ή αν ταξιδεύετε προς την υπόλοιπη Θράκη. radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και φυσικά η ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook, από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου μπορείτε να μας στέλνετε και τις καλημέρες σας, καθώς και όποια θέματα έχετε υπόψη σας. Ο Γιάννης δεν με πίστευε όταν έλεγα ότι βγήκε αυτή η εβδομάδα, τη Δευτέρα.
0: Σήμερα
1: με πιστεύει όμως. Μα αφού μπήκε θα βγει ρε Γιάννη.
0: Σήμερα σε πιστεύω, ναι, δεν το συζητώ. Σήμερα, ναι. Τελικά έχεις δίκιο.
1: Είχα δίκιο. Γέννη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σήμερα.
1: Καιρός. Περνεί τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα σου δώσω τώρα λοιπόν θερμοκρασίες για να καταλάβεις ότι όντως έχει ζέστη. Λοιπόν, 25,4 έχει Σαμοθράκη, 24,1 έχει η Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, και 19,3 έχει το Δημότυχο, κάτσε γιατί μου ξέφυγε το σουφλί. Το σουφλί έχει 20 και η Ορεστιάδα έχει 20,6. Νομίζω ότι είναι...
1: Ίσως ήταν και υψηλότερη. Μια-δύο μέρες όταν είχε κάνει 37 βαθμούς κάποια στιγμή, 37 και 7 που ήμασταν πρώτοι, ναι, στην Ελλάδα. Εκείνες τις δύο μέρες είχαμε πάνω από 20, τώρα δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, ναι, πάνω από 20.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Πάντως είναι από τις ψηλότερες αυτής της περίοδου.
0: Και πρόσεξε να δεις τώρα, εδώ έχουμε 20,6, στα δίκια έχουν 21,2.
1: Είμαστε πιο κοντά στον ήλιο.
0: Ναι, εκεί έχω ακόμα πιο πολύ ζέστη. Οπότε έτσι η σημερινή μέρα πρόκειται να είναι ιδιαίτερα καυτή από πολλές απόψεις. Θερμοκρασιακά θα έχει 35 βαθμούς η Ορεστιάδα, το Δημότυχο και αυτό 35 περιμένει, η Αλεξανδρούπολη περιμένει και 37. Τώρα, γιατί το λέω αυτό, γιατί θα είναι καυτή πέρα από το θερμοκρασιακό. Έρχεται ο Βρούτση σήμερα, ο υπουργός αθλητισμού. Θα κάνει μια σειρά επισκέψεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του νόμου.
1: Τι κολγκέρλ είναι ο Βρούτσης.
0: Τι εννοείς?
1: Τι είναι καυτός ο Βρούτσης?
0: Εννοώ ότι θα φέρει πολιτικές...
1: Πολιτικά εννοείς, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο που λέμε.
0: Άρα μπράβο, αυτό τέλος πάντων. Θα κάνει έτσι μια περιοδία σε Ορεστιάδα, σε Δημότυχο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, θα βρεθεί και στο τυχερό

0: και στην Αλεξανδρούπολη και θα έχει και συνοδεία. Mm-hmm. Πρόσεξε. Θα είναι μαζί του ο Πύρος ο Δήμας, ο Ολυμπιονίκης στο μπάσκετ Φρανκίσκος Αλβέρτης, ο Κώστας ο Γκατσιούδης, ο Δημοσθένης ο Μιχαλετζάκης και ο Παραολυμπιονίκης Κολύμβησης Δημήτρης Καρυπίδης. Α, και ο Ολυμπιονίκης του Βόλου ο Θοδωρής ο Μπάεφ.
1: Μάλιστα. Ναι. Πλήθος Ολυμπιονικών.
0: Ναι, θα συνοδεύσουν τον υπομπά. Να καλημερίσουμε την Ξανθήπη, το Σάκη και τη Δέσποινα που έχουν στείλει ήδη μηνύματα στη ζωντανή μας μετάδοση. Όπως είπαμε λοιπόν...
1: Σάκη, μην χάσεις τον Υπουργό.
0: όπως είπαμε, 17 Ιουλίου, τι γιορτάζουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα ένας άλλος λόγος που είναι καυτή ημέρα είναι της Αγίας Μαρίνας. Ξέρεις, Μαρίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε πολλές γλώσσες. Είναι της Αγίας Μαρίνας ο Μεγαλομάρτυρος, γιορτάζει η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα γιορτάζει και 30 Αυγούστου, Αλέξανδρος, 31, ναι. Η Αλεξία, Αλέξο, Αλέκα, Σάντρα και η Σάσα. Χρόνια πολλά σε όλους, κυρίως τις Μαρίνες και τους Μαρίνους που γιορτάζουν σήμερα την γιορτή.
0: Και η Μαρίνη σήμερα.
1: Και η Μαρίνη, ναι, Μαρίνα, okay. Μαρίνος λέει. Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, που ξαναλέμε.
0: Okay.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, ξαναπέστω. Είναι
0: Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης.
1: Λέγε, θα το πιστέψουμε. Λοιπόν, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 16, Δύση ηλίου θα έχουμε 14 λεπτά πριν από τις 9.
0: Μάλιστα. Καλημερίζουμε και την Ελένη που μπήκε και αυτή στην παρέα μας. Πάμε τώρα να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.
1: Φαντάσου τι τραβούσαν για να αποφασίσουν οι Ικαριώτες να κάνουν επανάσταση. Τι ζόρι πρέπει να περνούσαν οι άνθρωποι.
0: 1936. Με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού του Φράνκο.
1: Βλέπεις ότι στους εμφυλίους
0: ναι.
1: επικρατούν πάντα οι...
0: Τακτικοί στρατηγοί.
1: Τακτικοί στρατηγοί. Το λες και έτσι. Επικρατούν πάντα αυτοί που έχουν τις πολύ πώς το λένε υπερπατριωτικές έως φασιστικές απόψεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι πιο στρατιωτικό πλήκτη.
0: Λοιπόν, προχωράω. 1945 αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Βίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη.
1: Για να αποκαταστήσω την ιστορική αλήθεια, να εξαιρέσω τον Αμερικανικό εμφύλιο.
0: Ναι, σωστά. Το 1973 καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Δεικτικές θερμοκρασίες Λαμία 46,5 βαθμοί Κελσίου, Ελευσίνα 46,4, Αχίαλος 46,2, Τανάγρα 46, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2.
1: Νοριστιάδα είχαν χαλάσει τα θερμόμετρα, δεν έπιανε.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες ήταν σε εποχές που δεν υπήρχε καν το air condition ως ιδέα για να μπει στο σπίτι και σε χώρους σε εγκαταστάσεις.
1: Το μεγάλο μαρτύριο πρέπει να ήταν στην τσιμεταρισμένη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά... σε άλλες περιοχές, λίγο κανένα δεντράκι, λίγο μια πηγούλα, λίγο κάτι. Στην Αθήνα ήταν ταλαιπωρία.
0: 46,5.
1: Και ένας πλάτανος βοηθάει.
0: Ναι. Μόνο άμα μπει μέσα σε καμιά θάλασσα, αλλά τέλος πάντων. 2015. Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωράσαν σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθεται ο Ήλα Φαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται η Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος και νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης, αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. Αυτά συνέβησαν το 2015, που μας φαίνεται τόσο κοντινό.
1: Τόσο κοντινό, αλλά τόσο παλιά.
0: Ναι, 2015.
1: 11 χρόνια.
0: 11 χρόνια. Τώρα από γεννήσεις. Το 1870 σαν σήμερα γεννιέται ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτέμονα της Σύφνου. Το 1926 σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος Καρούζος, ο Έλληνας ποιητής, και το 1939, μια μέρα σαν και σήμερα, γεννιέται η Μίλβα.
2: Γυρνάω χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια.
0: Η Μίλβα λοιπόν, διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια, έφυγε από τη ζωή στις 23 Απριλίου του 2021.
2: Και κάνω με τα στέρια.
0: Εδώ την ακούμε να... να ερμηνεύει ελληνικά, έτσι.
2: Παραμ, παραμ, παραμ, παραμονεύει στο πέλαγο.
0: Σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου με τίτλο «Θάλασσα», αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1994 στο δίσκο που έκανε με το Θάνο Μικρουτσικό.
2: Το βάθος του ερωτά της να συλλάβει.
0: Ο Σάκης λέει
2: «Θάλασσα μάναρ, μοίρα μου εσύ».
0: Δεν λέει αυτό. Λέω ότι κάπου διάβασε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα του φιδιού η σημερινή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπεσε στην αντίληψή μας.

0: μνήμη.
1: Πάντως ένα φίδι που γνώρισα χθες δεν θα γιορτάσει.
2: Γνώρισες
1: φίδι? Ναι, ήταν πατημένο στο δρόμο μεταξύ Πλάτης και Ηλιάς.
2: Και γνωριστήκατε κιόλας?
1: Το είδα.
2: Ναι, έτσι πως το λες.
1: Okay. Έθελα να δώσω μια βαρύτητα στην επαφή μου, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Ένα βάθος, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει. Λοιπόν, προχωράω. Σαν σήμερα έχουμε και τον θάνατο της Billie Holiday. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. Το 1967 πεθαίνει ο John Coltrane, Αμερικανός σαξοφωνίστας, επίσης έτσι, από τις προσωπικότητες που είναι συνδεδεμένες με τη μουσική jazz. Και το 2019, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ανδρέα Καμιλέρι, Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα, με ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο.
1: Σίγουρα έχασε η τέχνη σήμερα.
2: Ναι, έτσι. Είναι μια τέτοια μέρα η σημερινή. Όπως και να έχει, έχει πάει 7 και 20. Πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα.
1: Πάμε.
2: Για να προλάβουμε ό,τι τα μπόλικα που έχουμε για σήμερα.
1: Στη Live Sport, full για τα Βιτασβίλη. Γράφει η εφημερίδα, ντου του Ολυμπιακού για την απόκτηση του 25χρονου παιχταρά. Σύμφωνα με τους Γάλλους, προσφέρει 13,5 εκατομμύρια ευρώ για το γεωργιανό εξτρέμ. Τι ζητάει σε Ντετιέν. Τρίτο φιλικό σήμερα στις 7.30 με Φορτούνα Σιτάρντ. Με άλλες προτάσεις σε Ζαντ Πάουλι, Ζανκ Πάουλι για Σάλιακα και σε Σεβίλη για Όσο. Λοιπόν, το θεωρητικό Γκέρσον για Μπουσέλε πάτησε Αθήνα και άρχισε ήδη να στέλνει τους 7 ουρανούς στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Είμαι ενθουσιασμένος, ανυπομονώ να παίξω για σας. Ήρθε τρελαμένος, λέει η εφημερίδα. Χαμογελαστός και έτοιμος ο Γάλλος, φίλησε το σήμα του επτάστερου και έστειλε τα πρώτα μηνύματα στους φίλους του Τριφυλιού. Χαρούμενος που επιστρέφω στην Ευρωλίγκα, σπουδαίος ο Μπράντοβιτς. Άρχιζε από όμικρον η λέξη, νόμιζα θα πει σπουδαίος ο Ολυμπιακός. Ζότς, πάνω από όλους, ακόμα και από μένα, είναι η ομάδα. Καυτή αρχή, γράφει εδώ πέρα, νωρίς-νωρίς. Από Σεπτέμβρη και όλα αρχίζουν τα ντέρμπι στη νέα Super League 1. Ολόκληρο το πρόγραμμα και πότε πέφτουν οι αναμετρήσεις του Big Five. Αλαφούζος, Γιάννης Αλαφούζος, βασικός στόχος, η κεντρική διαχείριση και να έχουν όλες οι ομάδες την ίδια τηλεοπτική στέγη. Τιμήθηκαν Μάρκο Νίκολιτς, κορυφαίος προπονητής, Ορμπελίν Πινέδα, παίχτης στη σεζόν, Γιουσέφ Ελκαμπή, πρώτο σκόρερ, Κωνσταντίν Τζολάκης, περισσότερα clean sheets, και Αντρίγια Ζιβκοβιτς, πρώτος στις assist. Τώρα να πάμε λίγο από την αριστερή πλευρά. Σοκ και πλέον τρέξιμο, γράφει, με γράμματα που δεν διαβάζονται από τη δική μου οθόνη. Δεν ξέρω αν μπορείς εσύ να δεις κάτι. Σε ποιον αναφέρεται?
2: Ρήξη χιαστών ο... Α, Ίγνα... όχι. Πραγματικά δεν διαβάζεται.
1: Για τερματοφύλακα τον κόβω αυτόν, αλλά...
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, θα το δούμε. Δεν πειράζει, πειράζει τον άνθρωπο. Με Χατζηδιάκο η λίστα. Ο διεθνής στόπερ έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώνεται σήμερα από τον ΠΑΟΚ και υπολογίζεται για τα προκριματικά. Ανακούφιση με... Όχι, ανακούφιση. Με
2: ανακοινώνεται σήμερα από τον ΠΑΟΚ να υπολογίζεται για τα προκριματικά. Ανακούφιση με Ελουστόντο.
1: Εγώ Ελασσόνα μπορούσα να διαβάσω εκεί. Ρόμπισον, Έρλ και Τόλιο. Και πιο κάτω, Κανονέρης 40 εκατομμυρίων, ο Τζόλης, το Αριανό, λέει, Αριανή.
2: Περίμενε,
1: διάβασα το γιατί είναι σημαντικό.
2: Λοιπόν, στην Arsenal συνεχίζει ο Χρήστος Τζόλης με την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στα χρονικά. Πιο κάτω γράφει ο οργισμένος Νίκολιτς, γερή κατσάδα από τον coach της ΑΕΚ στους παίκτες μετά το 0-0 με Φιτέζε. Καμπανάκια για κακή νοοτροπία. Γήπεδο 3.000 θέσεων θα κατασκευάσει η ΕΠΟ στο προπονητικό κέντρο της Παιανίας και πάει για πανθεσσαλικό το μάτς της Εθνικής με Σερβία για τον όμιλο του Nations League. Τέλος, συμφώνησαν ΑΕΚ Ολυμπιακός για χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα όσο διαρκούν οι εργασίες στο ΣΕΦ.
1: Ωραία.
2: Να συνεχίσουμε λοιπόν.
1: Θα πάρω μεγαλύτερο οθόνη.
2: Ναι, πάμε στην...
1: Καλύτερα μάτια δεν μπορώ να πάρω.
2: Ναι. Πάμε στην εφημερίδα Sport Day που ακολουθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε τέρμα πάνω. Πυρετός γράφει εν αναμονή σημαντικών μεταγραφικών εξελίξεων στον Ολυμπιακό. Δυνατά η Ερυθρόλευκη για τον Όσο της Σεβίλης, προκειμένου να καλύψει το κενό του Ορτέγκα. Τώρα η περίπτωση μετακίνησης του Αργεντίνου, ναι, εδώ πάλι πέφτει, ναι, άσπρα σε άσπρο, ναι. Στην τελική ευθεία η υπόθεση πάλι το ίδιο, οπότε το ξεπερνάμε. Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει τον Ισπανό Εξτρέμ. Πιο κάτω τώρα, και τώρα τι γράφει. Φευγάτος ο Πινέδα με τη Μοντερέι του Αλμέιδα να φέρεται πρόθυμη να καταβάλει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Βασανιστικό για την ΑΕΚ το ερώτημα πώς θα καλύψει την απώλεια του πιο κομβικού παίκτη της. Και από την άλλη, ρίξη χιαστού ο Ίγνασον, που χάνει τη σεζόν, ενώ έξω θα μείνει για 6 εβδομάδες και ο Καλάμπρια.
1: Ωραία, δεν ήταν τερματοφύλακας τελικά.
2: Ναι, ναι. Από το πουθενά λοιπόν ο Παναθηναϊκός καλείται να ψάξει για έξτρα μεταγραφικές λύσεις. Παρακάτω, διεθνή, ο Τζόλης ο κανονιέρης, στην Arsenal ο διεθνής επιθετικός, καθώς οι Λονδρέζοι συμφώνησαν με την Club Breeze, και όλοι εντός την πρεμιέρα, ως γηπεδούχοι ξεκινάνε το πρωτάθλημα οι Ευρωπαίοι. ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Την έκτη αγωνιστική των ντέρμπι των αιωνίων στο Καραϊσκάκι. Και τηλεοπτικά και στοίχημα. Τι είπε ο Αλαφούζος για την κεντρική διαχείριση και το ποσοστό που θέλει για λογαριασμό των ομάδων από την πολιτεία. Η θέση που πήρε ο Βρούτσης. Βραβεύσεις Πινέδα, Τζολάκη, Ελκάμπη, Ζίβκοβιτς και Νίκολιτς. Και στο μπάσκετ τώρα ο Γιαμπουσέλε είναι εδώ. Ήρθε λοιπόν το νέο απόκτημα του Επτάστερου. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει Λιώσια, στη Σανέλ Αρένα δηλαδή, για όσο θα διαρκέσουν οι εργασίες στο ΣΕΦ, και ο Άρης αγγίζει το Λιόπουλο.
1: Μάλιστα. Πάμε στο φως των σπορ, να δούμε τι αναφέρει αυτό. Από νωρίς λέει τα ντέρμπι, η κλήρωση της Super League έφερε νωρίς μεγάλα παιχνίδια. Πότε είναι τα ντέρμπι? Στην πρεμιέρα Άρης Ηρακλής, ακόμα δεν τον είδαμε σε ντέρμπι, τον αναγάγαμε τον Ηρακλή. Στην πρεμιέρα Άρης Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα Άρης, α είναι η πρεμιέρα μόνο. Όφι Βόλος, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Οι ημερομηνίες, οι διακοπές, η αρχή για τις 22 Αυγούστου, το φινάλε στις 23 Μαΐου. Το καλεντάρι του κυπέλου. Οι δεσμεύσεις Αλαφούζου και το αίτημα Γκαγκάτσι, Πινέδα, Ελκάμπη, οι κορυφαίοι της περσινής σεζόν, όλα τα βραβεία. Εξτρέμ διαφοράς. Πρόταση 13,5 εκατομμυρίων ευρώ έχει κάνει ο Ολυμπιακός στη Σεντετιέν και παλεύει για το χαρισματικό γεωργιανό εξτρέμ Τζούρικο Νταβιτασβίλη. Έτσι τον λένε τον άνθρωπο. Οι απαιτήσεις των Γάλλων για τον 24χρονο διεθνή και η αισιοδοξία ότι μπορεί να γίνει μια μεταγραφή που θα ενισχύσει κι άλλο την ερυθρόλευκη επίθεση. Πιάνει δουλειά ο Ρόκα, μπαίνει στην προετοιμασία ο Ισπανός μετά τη μεταγραφική του από τη Ζιρόνα. Ανεβαίνει για όσο ο μπακ της Σεβίλης, πάντα πρώτος στόχος του Ολυμπιακού, θέλει και ο παίχτης. Η εναλλακτική του Ρίκο κάνει κόλπα η Ζανκτ Πάουλη για Σάλιακα. Επιμένει ο έμπειρος μπακ για Πειραιά, αλλιώς έτοιμος ο Βρουσάη. Φιλικό σήμερα στις 7.30 με τη Φορτούνα Σιτάρτ και αύριο με τον Άγιαξ στα αποκαλυπτήρια του Ζώτα Σίλβα. Τον θέλουν οι μεγάλοι, Μπάγκερ και Manchester United μπήκαν για τον Χιλ. Θα το προσπαθήσει ο Ολυμπιακός, πιο βατή η περίπτωση σα, εάν πωληθεί ο Τζολάκης στην Αγγλία. Εάν πάντα πωληθεί ο Τζολάκης κάπου, λέμε εμείς. Στόπερ και γρήγορα λέει, σοβαρός τραυματισμός του Ίγνασον που υπέστη ρήξη χιαστού αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Παραμένουν παροπλισμένοι οι Γετβάη και Πάλμερ Μπράουν. Νοκάουτ και ο Καλάμπρια με ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου. Εκτός για 6 εβδομάδες. Τι πάθανε τα γόνατα των ανθρώπων?
2: Πού πήγανε για προετοιμασία στα τσιμέντα?
1: Κίνητρο, η στόχη της ομάδας, λέει ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, είναι από χθες στην Αθήνα. Περνά τις ιατρικές εξετάσεις και ο Παναθηναϊκός θα επισημοποιήσει τη συμφωνία μαζί του. Ο Φουρνέ είναι δικός μου άνθρωπος, δεν υπάρχει καμία έχθρα, μόνο αγάπη, είπε μεταξύ άλλων κατά την άφηξή του. Προορισμός Ανολιώσια. Η Σανέλ Αρένα θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η έδρα του Ολυμπιακού στους πρώτους μήνες της νέας σεζόν. Αντιδράσεις από τον κόσμο της ΑΕΚ. Νέο πολυετές συμβόλαιο παίρνει ο Ντόρσεϊ. Πλησιάζει η ώρα της συμφωνίας. Σε άβολη θέση ο ΟΚΑΠ. Μένει κατά τα φαινόμενα ο Λαρεντζάκης. Γιατί μένει? Λοιπόν, οι υπερασπιστές του Μέση, οι πολύτιμες βοήθειες που πήρε ο μεγάλος ηγέτης της Αργεντινής στα νοκάουτ μάτς του Μουντιάλ από τους Λαουτάρο Μαρτίνες και Έντσο Φερνάντες, ο κομβικός ρόλος του άλλου Λίονελ του coach Σκαλόνι, ο οποίος καθοδηγεί με ηρεμία την Αλμπισελέστε στη μάχη για την υπεράσπιση του θρόνου. Ναι, αυτός δεν σκαλώνει πουθενά. Ασπίδα σε Τουχέλ, πυρ ομαδών από φιλάθλους και μέσα ενημέρωση στην Αγγλία κατά του γερμανού coach, αλλά η Ομοσπονδία το στηρίζει. Υπέρ του λειτουργεί πολύ καλή εικόνα των τριών λιονταριών στα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά η κατακραυγή στο νησί συνεχίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το καταστροφικό κοουτσάρισμα. Κάποιος πρέπει να πληρώσει όταν χάνεις.
2: Ναι. Και ειδικά όταν είναι ξένος κιόλας.
1: Ναι. Γερμανός. Διαβάζουμε και κόκκινο πρωταθλητή.
2: Αλλιώς θα λέγανε, ας πούμε, να και οι Άγγλοι που θέλουν τον Γερμανό τους και τέτοια άμα είχε προχωρήσει. Λοιπόν, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Βάμος, λέει ο θρύλος. Φουλ για νέα διπλή ισπανική ενίσχυση. Μόνο η ανακοίνωση μένει για τη μεταγραφή του Ρόκα. Τον περιμένει άμεσα στην Ολλανδία ο Μεντιλίμπαρ. Πιο κάτω, γιατί ο θρύλος διάλεξε το γήπεδο της ΑΕΚ. Εκεί θα παίζει μέχρι να είναι έτοιμο το νέο σεφ. Και καταρχήν συμφωνία για Σάλιακα, τρέχουν άμεσα οι τελικές εξελίξεις. Πλησιάζει στη River ο Ορτέγκα και πιο πάνω ψάχνει για δυναμίτη τι τύπου παίκτη τσεκάρει στην Αμερική ο Μπαρτζόκας. Παιχνίδι υπομονής με Λαρεντζάκη. Παραπάνω στον Πειραιά το πρώτο ντέρμπι για τον θρύλο, έκτη αγωνιστική με Παναθηναϊκό, θα μπει ατρόμητος στη μάχη για το 49ο. Εποχή Νόγκα στην Ακαδημία, ο σπουδαίος Πορτογάλος παράγοντας με θητεία σε Porto Sporting Paris αναλαμβάνει το αύριο του θρύλου και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό με την ομάδα του Περιστερίου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Η Χαλ τα δίνει όλα για Τζολάκη. Αποφασισμένοι οι Άγγλοι να τελειώσουν άμεσα τη μεταγραφή. Ενεργοποιεί Σα ή Χιλ ο θρύλος. Επιμένει για Νταβιτασβίλη, τα δεδομένα για τον Γεωργιανό Εξτρέμ. Και κύριος πρόεδρος, οι προπονητές που δεν βλέπουν το Μουντιάλ χάνουν το αύριο. Φιλικό Ολλανδία, νέο τεστ με την Φορτούνα στις 7.30. Αυτά από τον κόκκινο πρωταθλητή. Έχει πάει 7.30 ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής πρωινής περιπολίας.
0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, πάμε να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπολία. Να καλημερίσουμε την Τζέννη που μας ακούει από το Βελεστίνο, από τη Μαγνησία. Καλημέρα και στην Ελένη, καλημέρα σε όλους όσους ανοίξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και συντονίστηκαν με τη συχνότητά μας και ακούν την εκπομπή μας. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
4: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης. Και είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ που περιλαμβάνει το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, τα Άνθη Φυτά Μπελιάς, στην Ορεστιάδα, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και στο Δημότυχο, απέναντι από το νοσοκομείο. Τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Βάνη, του Κασαπιάν, από το 1924 στην πόλη, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, το οποίο μάλιστα κάνει και μία προσφορά μέσω των εκπομπών μας, μέσω του ραδιοφώνου μας, καθώς αν επισκεφτείτε το κατάστημα εκεί στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και κάνετε αγορές, λέγοντας τον μαγικό αριθμό 1924, που είναι το έτος που άρχισε τη λειτουργία, κερδίζεται 24% έκπτωση.
3: Άρα, έτσι, για να το κάνουμε και πιο λιανό και πιο εύκολο να το θυμάστε, σας χαρίζει το ΦΠΑ.
4: Περίπου, ναι, το ύψος του ΦΠΑ ουσιαστικά. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και Top Charm, κέντρο ποδολογίας και αισθητικής στην Ορεστιάδα.
3: Ονειχοπλαστικής,
4: άιντε ό,τι θέλω λέω. Στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153 και στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. Πάμε σιγά σιγά να πρωτοσέλιδα. Είναι αθλητική ώρα που περιμένει εδώ υπομονητικά. Η πρώτη εικόνα του Ζουμπκοφ, Κάιρινεν και Αλεξίου γράφει στο μικροσκόπιο εδώ τη ώρα. Έντονη κινητικότητα και αποφασιστικότητα από τη Μοντερέι για τον Πινέδα. Σκληρό πόκερ, λέει, ξεκάθαρη στάση και τα θέλω της ΑΕΚ. Πιο κάτω τώρα, κοντά στα συμφωνία για την παραχώρηση της Σανέλ Αρένα στον Ολυμπιακό. Τώρα, νομίζω ότι οι άλλες εφημερίδες το έγραφαν ως δεδομένο.
3: Ναι.
4: Δόθηκε προσωρινό παραχωρητήριο από την ΚΑΕ ΑΕΚ. Λοιπόν, πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αύξηση των ξένων κατέθεσε η ΑΕΚ, να γίνουν 53, ας πούμε, οι ξένοι, ναι, ανά ομάδα. Και ποδόσφαιρο γυναικών, κιτρινόμαυρη, η Μακέντα Ντομίγκες.
3: Μάλιστα. Η Sport Time έχει τον Σπανούλη και τον Τολιόπουλο. Και λέει ο Σπανούλης στον Τολιόπουλο, Κιλ, και το απαντά ο άλλος, Μπιλ, ο Τολιόπουλος, ο οποίος νομίζω ότι αδικήθηκε στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά νομίζω ότι στον Άρη θα βρει και το φυσικό του χώρο.
4: Σίγουρα θα έχει περισσότερη συμμετοχή στους αγώνες. Πάμε στη Μέτρο Σπορ. Παγκόσμια αποθέωση για τον Λέο Μέση και τους ανίκητους Αργεντινούς μαχητές, γράφει. Ήμνη και από τον Κέιν, που αναγνώρισε την ασύγκριτη αξία του 39χρονου μάγου.
3: Δεν μπορείς τώρα να μην αναγνωρίσεις την ασύγκριτη αξία του 39χρονου μάγου.
4: Ο οποίος 39χρονος μάγος έκανε και το πολύ σεμνό, ίσως και να είναι, δεν προκαλεί και τόσο πολύ εδώ που τα λέμε, σε σχέση τουλάχιστον με τον Ρονάλντο, και λέγοντας ότι μην με συγκρίνετε με τον Μαραντόνα, ο Μαραντόνα ήταν ένας.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, παρόν ο νούμερο 4. Ήρθε χθες ο Χατζηδιάκος με φιλοδοξία να κάνει μια νέα λαμπρή καριέρα με τον ΠΑΟΚ. Ο Χόρχε Σάντσεθ πουλήθηκε στην Άτλας. Με την Δυναμό Κιέβου αντίπαλο αρχίζει η μάχη για το Europa Link. Πιο κάτω ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα Άρης, ΑΕΚ Ηρακλής, και αυτά τα μάτς αρχίζουν το νέο πρωτάθλημα. Με αυτά τα μάτς οι τρεις της Θεσσαλονίκης. Δευτέρα 20, Σέντρα, ποια Δευτέρα, Σέντρα 22 και 23 Αυγούστου, Σαββατοκύριακο είναι. Λοιπόν, θα μπει σε λειτουργία από την έκτη αγωνιστική και θα κοστίσει 130.000 ευρώ ετησίως με goal line η Super Link. Λοιπόν, θα έχει, βάζουμε και άλλη τεχνολογία μέσα στα διαιτητικά. Είναι. Αρχίζουμε και φεύγουμε όλο και περισσότερο από τον παράγοντα άνθρωπο, στο βαθμό που είναι εφικτό. Οπότε τι να διαμαρτύρεσαι μετά, θα διαμαρτύρεσαι στο λογισμικό. Πανζουρλισμός για τον Οσμάν, που τον κάναμε Οσμάν. Η ΚΑΕ αποφάσισε να τον παρουσιάσει επίσημα στο Παλατάκι. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Ρόμπινσον Έρλ για 2 χρόνια. Ενεργοποιήθηκε από τον Άρη συμφωνία για τον 26χρονο Αμερικανικό forward. Έχουμε και εμείς Ρόμπινσον, ξέρεις Γιάννη. Έχουμε μια κοπελίτσα που λέγεται Ρόμπινσον, η οποία αγωνίζεται τώρα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών και πέρασε και στον ημιτελικό. Σήμερα είναι ο ημιτελικός, 400 μέτρα.
3: Καλή της επιτυχία.
4: Ναι. Θέμα χρόνου του Τόλιο, όλο και πιο κοντά στην επάνωδό του στον Άρη ο Έλληνας Άσος, και ο Τζόλης στην Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια στην Μπριζ, ρεκόρ μεταγραφής Έλληνα ποδοσφαιριστή. Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού μέσου που ανήκε στη Ρεάλ. Κοίτα να δεις, θα τη διαλύσουμε τη Ρεάλ στο τέλος εμείς από τον Ηρακλή. Σπέρνουμε τα καλύτερα παιδιά. Ο Ίγνασον χάνει όλη τη σεζόν, πέστη ολική ρήξη χείας του στο δεξιό γόνατο. Δυστυχώς. Αυτά είχε να μας πει η εφημερίδα.
3: Ωραία, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Δημοκρατία. Αρχικά ο Χάρης θα αναλύσει το μέγεθος του Μανώλη Κοντάκη.
4: Πάλι μικρό είναι. Και υποδίκων και καταδίκων γράφει.
3: Και υποδίκων και καταδίκων.
4: Προφανώς εννοώντας για τους 4 που κατηγορούνται πλέον επίσημα, παραπέμπονται σε δίκη από τη Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους περισσότερους που βγήκαν λάδι. Ατέλειωτο σούσουρο στους διαδρόμους του Πενταγώνου. Προσβολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ ή θύμα φάρσας μαζί με τον Mr. Onyx. Μυστηριώδες λέει mail προς τον στρατηγό Χούπη για νέο οπλικό σύστημα με την προσφώνηση DRCF. Chief, αρχηγέ.
3: Αγαπητέ
4: αρχηγέ. Σκάνδαλο ο ΠΚΠΕ. Θράσος χωρίς όρια, λέει, μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών, αντί να απολογηθεί ο Μητσοτάκης, ζητάει και τα ρέστα, κάνει λόγο για διασυρμό έντιμων πολιτών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η ξεσηποσιά και η αλαζονία τους είναι τέτοιες που έφτασαν στο σημείο να πανηγυρίζουν και να προκαλούν που ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μόνο σε αυτούς και όχι στους υπόλοιπους. Διώκονται οι Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Πιο κάτω, με περιορισμούς, με ένα κλικ το ξεμπλοκάρισμα των κατασχεμένων λογαριασμών. Αρκεί να ξέρετε ποιο κουμπί θα πατήσετε. Οι προϋποθέσεις για χιλιάδες οφειλέτες. Σβήνει η αγορά, στα ύψη οι ταφέσια από ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές. Αυξήθηκαν κατά 5,6 από πέρυσι. Και τέλος να πάμε στην αριστερή στήλη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Προκλητικός ο Ταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη. Ναι. Μάλιστα. Οι επιστήμονες εκπέμπουν SOS και οι κάτοικοι αγωνιούν. Άλλο Ταχιάος δεν μένει εκεί. Άδικη δίωξη στο πλευρό των 2 συναδέλφων τους για το Άργος η αστυνομική, το ψήφισμα των 58 ενώσεων της ΠΟΑΣΗ. Δικαστική απόφαση, μπαίνουν όρια στα Airbnb στις πολυκατοικίες. Βρετανία, ιστορική εθνικοποίηση της Χαλιβουργίας. Και Καμπουρίδη στη λέει το Κυπριακό στη μέγενη του νέου αμερικανικού σχεδίου για την περιοχή. Οι ζυμώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο δίνουν προνομιακό ρόλο σε Τουρκία και Συρία. Μάλιστα, πάλι καταστροφολογία έχουμε. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
3: Πάμε να δούμε τι γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Εκεί θα είναι πιο ευχάριστα τα πράγματα. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές, λέει. Σε 149 σημειώθηκε αύξηση και μόλις 18 μείωση των αξιών στο Α εξάμηνο του έτους. Τι εννοεί? Οι επενδυτές μετακινούνται σε δυτικά προάστια και οικονομικές συνοικίες του κέντρου της Αθήνας. Ποιες είναι οι τάσεις σε Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας?
4: Οπότε αντί να πέφτουν τα ακριβά, ακριβέουν τα φθηνά για να ισορροπήσει η κατάσταση.
3: Στροφή αγοραστών λοιπόν σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Παρακάτω. Μέτρα προστασίας και ψυχραιμία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πιο κάτω, η αναβίωση του πολέμου το Φόγκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντινών μετά την επική πρόκριση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Συμφωνία με Naval Group, η ΔΕΗ αποκτά ρόλο στη συντήρηση των φρεγατών Μπελαρά. Ναι. Με τι άλλο θα ασχοληθεί, ΔΕΗ, δεν ξέρω. Με ποιους όρους? Άμεση αποδέσμευση λογαριασμών παρά τα χρέη προς το δημόσιο. Μετρό, δεν τίθεται θέμα στατικότητας για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη.
4: Και αφού πέσουν και
3: πέσουν. Ναι, ναι, και στη δεξιά στήλη. Μητσοτάκης για ο ΠΚΠ. Έντιμη πολιτική διασύρθηκαν. Αυτό είπε ο πρωθυπουργός.
4: Αυτό, ναι, ναι.
3: Αυτό είναι το θέμα. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Στο αρχείο οι υποθέσεις 7 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, δίωξη σε 4 για πλημέλημα έως Νοέμβριο οι δίκες. Και κάπου διάβαζα ότι πρόσεξε να δεις τώρα τι έχει γίνει. Η δίωξη γίνεται σε 4 γιατί οι άλλοι δύο, νομίζω ένας εκ των δύο είναι ο κύριος Κρέκας, δήλωσαν ότι αν έγινε κάτι τέλος πάντων σε Ρουσφέτη, δεν έγινε από μένα, έγινε από τους συνεργάτες μου. Και διώκουν οι συνεργάτες του.
4: Ναι, είναι όμορφα πράγματα αυτά. Είναι αυτό που λέει πως η έντιμη πολιτική.
3: Ναι.
4: Αυτό λοιπόν, είναι.
3: Δηλαδή, ο συνεργάτης, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται.
4: Δηλαδή, ο συνεργάτης το όνομα ποιου το έκανε, δηλαδή ναι, με ποιο κύρος και με ποιο θάρρος ή θράσος πήγε να ζητήσει.
3: Ναι.
4: Ποιος του έδωσε αυτό το δικαίωμα του συνεργάτη και την αναγνωρισιμότητα.
3: Πάμε παρακάτω. Ο διακομιστής κλειδιών, τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, το θέμα της οποίας έφτασε και στην ομιλία του Ρούμπιο.
4: Να.
3: Δεν ξέρω αν το είδες, έκανε μια ομιλία και αναφέρθηκε ότι μόλις πριν λίγες μέρες η τοξικότητα στην πολιτική προκάλεσε το θάνατο μιας γυναίκας επειδή απλά η κόρη της ήταν υποψήφια. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, παρακάτω, πώς βρήκε η Ελλάς τους υπόπτους για το έγκλημα στη Μάρφιν? Η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σκορ από 0 έως και συν 2 στην κλίμακα βιομετρικής αναγνώρισης και από μείον 3 έως συν 3, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, με συγχωρείτε.
4: Το περνάει από τεχνητή νοημοσύνη και έχει μια κλίμακα προκειμένου να δουν ταύτιση των προσώπων, ναι, με αυτά που, των στοιχείων με τα πρόσωπα και σου λέει έχει μια κλιμάκωση, πώς παίρνει τους βαθμούς στο σχολείο. Πάμε στα νέα. Τα νέα τα οποία γράφουν. Γιατρό του ΕΣΥ, απόφαση σταθμός. Γιατρό του ΕΣΥ αποζημιώνει, αποζημιώνει για υπερκόπωση. Ποιος διεκδίκησε δικαστικά και πήρε 20.000 ευρώ. Ναι, το ΕΣΥ τον αποζημιώνει δηλαδή, ναι, ουσιαστικά. Ναι. 7 Οκτωβρίου, μέρα ορόσημο για την εισφορά αλληλεγγύης, κρίσιμη δίκη στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού και πιο κάτω προς το κέντρο. Ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί, με τοπική κυβέρνηση της αντιπολίτευσης. Ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης. Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το ΠΑΣΟΚ. 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε το Γιαμάλ, λέει. Μερικές φορές η μοίρα γράφει τα πιο όμορφα σενάρια.
3: Ναι, ρε, αυτό ναι, το έχεις δει, φαντάζομαι.
4: Από ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της UNICEF στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο τότε 20χρονος Λιόνελ Μέση κάνει μπάνιο των λίγων μηνών Λαμίν Γιαμάλ. Πολύ φοβερή σύμπτωση. Για πρώτη φορά επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Οι διαρροές της Κουμουνδούρου για το σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού. Συνεχίζεται η έξοδος βουλευτών και στελεχών. Πολιτικό παρασκήνιο, αγοράζουμε 350 drones καμικάζι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιας χρήσης είναι αυτά.
3: Ναι,
4: είναι καμικάζι. Οι Patriot μένουν μέχρι να φύγουν από την Κάρπαθο. Α, στην Κάρπαθο είναι αυτή την περίοδο. Λοιπόν, είναι αυτά που πήγαμε.
3: Και εδώ,
4: και εδώ που είχαμε στο Δημότυχο. Ναι. αλλά από εδώ δεν χρειάζονται πια να υπερασπίζουν τη Βουλγαρία. Για τον Υπουργό Άμυνας, μαζικές πορείες κατά Ζελένσκι για μία καρατόμηση. Πώς αντιμετωπίζονται λέει, τώρα τα τσιμπήματα και αλλεργίες και τα δαγκώματα. Τέλος πήγαμε, είδαμε τη συναυλία με τους Κιούρ στο ΆΚΑ, το περίπατο στην αρχαία αγορά με παρέα την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Γιάννη, το μακελιό που τόσες μέρες του λείψες.
3: Ναι, θα το δω τώρα αμέσως. Γιατί
4: τύχαινε σε μένα.
3: Λοιπόν, γράφει σήμερα ο ολιγάρχης, βομβιστής, χρηματοδότης του Τσίπρα. Η μαφία ταΐζει με ματωμένο χρήμα τους πολιτικούς. Έστειλε γλάστρα βόμβα και ακροτηρίασε τον εραστή της γυναίκας του. Το θύμα πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από μπάτσο Εκαμίτη και το βούλωσε στο δικαστήριο. Ο επιχειρηματίας λοιπόν ύποπτος και για βομβιστικές επιθέσεις κατά εισαγγελέων και ανακριτών τον καίνε χειρόγραφες σημειώσεις.
4: Για ποιον?
3: Δεν ξέρω. Αυτά διαβάζω, αυτά σας μεταφέρω. Έχει κάτι παραπάνω? Όχι. Να. Στην αριστερή στήλη τώρα. Μαύρα μαντάτα από τον Ιωβέ, καμπανάκι για ελληνική οικονομία και προεκλογική περίοδο. Νέο μνημόνιο, εάν.
4: Εάν.
3: Άμεση ψηφιακή αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες και σιακοσιών. Η ανιψιά του Μητσοτάκη. Άκου τώρα, η ανιψιά του Μητσοτάκη. Θα λέει ειδήσεις στον Αντένα του Κυριακού. Συντονιστείτε όλοι για αντικειμενική ενημέρωση. Παρακάτω, συνέντευξη του Γέροντα Μεθόδιου στον Γρηγόρη Σερέτη και τον Focus FM.
4: Αμήν.
3: Η πίστη, η ψηφιακή η ταυτότητα και η σωματεμπορία στο Άγιο Όρος.
4: Πάλι αμήν.
3: Και πώς παραδόθηκε η διοίκηση των εν Ελλάδη ενόπλων δυνάμεων στο Βρετανό στρατηγό Σκόμπι.
4: Ακόμα.
3: Συμφωνία της Καζέρτας 1944.
4: Μάλιστα. Πάμε στη Συμφωνία της Εστίας 2026 να διαβάσουμε τι ακριβώς γράφει. 22 διώξεις εις βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Το πρώτο κύμα διώξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κλητήρια εξπρές λόγω παραγραφής. Κάθε πότε παραγράφονται, βρε παιδιά, όλα αυτά? Εγώ δεν ξέρω. Είναι ανάλογα την υπόθεση.
3: Τι να σου πω.
4: Πιθανόν ανάλογα τη βαρύτητα του αδικήματος να έχει συγκεκριμένο χρόνο παραγραφής. Έτσι βλέπουμε σε άλλους πενταετία, σε άλλο δεκαετία ακούμε. Και υποδίκων και καταδίκων είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Μάλλον σε αυτό αναφέρεται, γιατί λέει: όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανώς μουδιασμένος μίλησε για πολύ σοβαρή υπόθεση. Αμέσως μετά η κυβέρνηση, με βάση τη γνωστή τακτική της, άρχισε να επιτίθεται προσωπικά στην Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση κτλ. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει: ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα σε βιβλίο της 6ης Δημοτικού. Σφίγγει ο κλειός της δικαιοσύνης γύρω από το Σάντσεθ. Ανησυχία ΙΟΒΕ για εκλογές και πολιτική αστάθεια. Και από δίπλα έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Υπουργείο Μεταναστεύσεως. Το σκηνικό επαναλαμβάνεται με ανησυχητική συχνότητα. Ευρωπαϊκά κονδύλια, κρίσιμοι δημόσιοι τομείς και στο τέλος η βαριά σκιά των ελέγχων. Αυτή τη φορά το επίκεντρο ήταν το Υπουργείο Μεταναστεύσεως, όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας εισέβαλε για να αναζητήσει απαντήσεις σχετικώς με τη διαχείριση χρημάτων που προορίζονται για τη σύντηση μεταναστών και τη δημιουργία δομών φιλοξενίας. Πιο κάτω, ρελάνς μελώνει με την ψήφιση της εκλογικής μεταρρυθμίσεως. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Ναι. Γιατί κερδίζει ο κύριος Σαμαράς και χάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Γράφει εδώ πέρα λοιπόν ο Δαμάσιπος. Mm-hmm. Δεν τον έχω ξανασυναντήσει αυτόν. Ναι. Η πολιτική δυναμική λέει, που φαίνεται να αναπτύσσεται γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά δεν μπορεί να ερμηνευτεί απλώς ως προσωπική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφορά ένα βαθύτερο ρήγμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Το ρήγμα ανάμεσα στη μεταρρυθμιστική κεντρώα τεχνοκρατική Νέα Δημοκρατία του σημερινού Πρωθυπουργού και την παλιότερη λαϊκή, πολιτική, πατριωτική, κοινωνικά συντηρητική δεξιά. Ναι, υπάρχει και αυτό. Πιθανότατα μπορείς να το πεις και έτσι. Η στήλη παραθήν αλλός του Δημήτρη Καπράνου λέει: να μην είναι τα πλοία στόχος στη Μαύρη Θάλασσα. Να μην είναι.
3: Να μην είναι.
4: Να μην είναι. Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι. Άρα από αύριο δεν θα είναι τα πλοία στόχος στη Μαύρη Θάλασσα, αφού συμφωνήσαμε εμείς. Να πάμε και στην Εσπρέσο, την προλαβαίνουμε. Έτσι,
3: βεβαίως.
4: Την προλαβαίνουμε.
3: Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο στο σημερινό της φύλλο γράφει: νίκησε τους δαίμονες του, έχασε από τον καρκίνο. Το τραγικό τέλος του Λορέντζο Καριέρε σε ηλικία 51 ετών και το θαύμα που ζητούσε η σύζυγός του Έλληνα Κατραβά.
4: Το έχεις δει αυτό το περιστατικό?
3: Ποιο?
4: Το ξέρεις τον κύριο, τον Λορέντζο?
3: Δεν τον θυμάμαι από τα τρία παιχνίδια.
4: Ναι, ήταν γιος μιας
3: παράξενης,
4: όχι ματούλα, μιας κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου τέλος πάντων. Εγώ δεν την είχα και τόσο πολύ υπόψη, μετά τη θεοποίησαν τα κανάλια. Η οποία τον γέννησε, τον παράτησε ουσιαστικά. Ναι. Εντάξει, αυτός νομίζω ότι το παιδί φέρθηκε αξιοπρεπώς τεθνεών πλέον απέναντι στη μητέρα του πριν από μερικά χρόνια που πέθανε. Εκείνη ήταν στην γαρακοσμάρα της και στον προσωπικό της κόσμο. Ταλαιπωρημένος τελικά μας βγήκε και έχασε και από τον καρκίνο ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
3: Ναι. Τώρα, τα αγκάθια στην ψυχή του από την πολυτάραχη σχέση με τη μητέρα του Ματούλα που δεν βγήκαν ποτέ. Να, αυτό που λες,
4: ο ίδιος δεν μίλησε ποτέ γι' αυτό.
3: Ναι. Τώρα, στα άλλα θέματα έχουμε Μάρο Κοντού, βλέπω. Ο θησαυρός που έμεινε στα αζήτητα και το θρίλερ της ταφής της Μάρος Κοντού. Hot Αγγλίδα μοδίστρα έπνιξε τον πόνο της για το Μουντιάλ στη Μύκονο. Τι θα έκανε? Και...
4: Είναι φοβερό αυτό,
3: Ναι. Επειδή είναι Αγγλίδα τώρα.
4: Επειδή είναι Αγγλίδα και είναι μοδίστρα. Τι μοδίστρα, σε κάποιο οίκο προφανώς, τι εννοεί?
3: Δεν ξέρω.
4: Ή το έχει εισαγωγικά τώρα. Μοδίστρα.
3: Λοιπόν, οι διακοπές στην Ελλάδα βάφτηκαν με αίμα και ουρλιαχτά. Νεκροί μπαμπάς, μαμά και βρέφος. Αυτό το τραγικό που συνέβη στην Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν το είδες. Που επέζησε και ένα παιδάκι έμεινε πίσω, βαριά τραυματισμένο κι αυτό. Και είναι και κροατικής καταγωγής, κάτι τέτοιο. Δεν είναι Έλληνες πάντως. Πιο κάτω. Την είπε χοντρή και την έστειλε στο αυτόφορο. Απίθανο περιστατικό με θεία και ανιψιά στο Άργος Ορεστικό. Και τέλος, σύλληψη νούμερο 4 για τα καζάκια του θανάτου.
4: Συνεχίζονται οι σύλληψεις.
3: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν προλάβουμε.
4: Δεν νομίζω ότι προλάβουμε τους συντακτών. Είναι και 58, οπότε ωραία. Έχει αρκετό υλικό αυτό.
3: Ωραία. Οπότε θα το κάνουμε αλλιώς. Θα βάλουμε λίγη μουσική. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη συνέχεια.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: να προχωρήσουμε σιγά σιγά. Βάλ τα γυαλιά σου, βάλ τα ακουστικά σου, πάρ το μικρόφωνο σου, προσδέσου για να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπολία.
1: Ο κυβερνήτης του αεροπλάνου Γιάννης Βαβαλικούς.
0: Λοιπόν, έπρεπε να το κλιμακώσουμε, να το πάμε τέρμα. Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Είναι Παρασκευή επιτέλους. Είναι Παρασκευή, είναι 17 Ιουλίου. Ναι, είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Έχουμε να δούμε πολλά. Έχουμε παρέα μας όμως πολλούς και δυνατούς συνεργάτες. Ναι, ναι, βέβαια. Θα ξεκινήσω από τον Παντρόν. Από τον Παντρόν θα ξεκινήσω. Που είναι στην πλατεία, μιας και έπεται Σαββατοκύριακο και μοιραία θα περάσετε από τη γειτονιά. Εκεί θα σταθείτε, στο Παντρόν. Εκεί θα διασκεδάσετε, εκεί θα απολαύσετε τα πολύ δροσιστικά κοκτέιλς που είναι απαραίτητα με αυτές τις θερμοκρασίες που έρχονται. Και μπορείτε επίσης να απολαύσετε και τα πολύ ωραία πιάτα του.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αν έχετε Μαρίνο, Μαρίνα ή κάποιον που γιορτάζει, αν έχετε κάποιον που έχει γενέθλια, αν κάνετε γάμο, βάφτιση ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση αγάπης, υπάρχουν τα Άμφι Φιταμπελιάς για σας σε Ορεστιάδα, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και στο Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο στην οδό 25 Μαΐου. Μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνι του Κασαπιάν, μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πόλη στη Σωτηρίου Τσερκέλη 39 από το 1924. Κρατήστε τον αριθμό αυτό, γιατί πηγαίνοντας για τις αγορές σας στην επιχείρηση Κασαπιάν και λέγοντας τον αριθμό 1924, κερδίζετε 24% από την οποιαδήποτε αγορά κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μια προσφορά που δίνεται μέσω του Ράδιο Εύρος. Λοιπόν, Fit Car Rental, την παρέα μας επίσης, η οποία ενοικιάζει, διαθέτει και ενοικιάζει αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις σας. Αν έχετε κάποιο λόγο, που θα έχετε κάποιο λόγο για να πάρετε αυτοκίνητο, παράλληλα μπορεί να κάνει συντήρηση, επισκευή στα δικά μας οχήματα, καθώς διαθέτει και συνεργείο. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία όλα αυτά και για περισσότερες πληροφορίες ή για ραντεβού για το συνεργείο, υπάρχει το 25520-28525. Και τέλος,
0: τι έχουμε, το Top Charm. Το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστική σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Εκεί πάτε για να φροντίσετε τα ποδαράκια σας, γιατί οι εποχές είναι περίεργες, έτσι καλοκαίρι, υδρώνει το πόδι, αναπτύσσονται μύκητες τέτοια, αλλά και για τον καλοπισμό.
1: Τόσο αυτό το εμφανίζουμε και στα μάτια του κόσμου, έτσι.
0: Ναι. 25520-25331 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας μετά τις 9.
1: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων. Έβλεπα μπροστά την εφημερίδα των συντακτών. Εδώ ήρθε και με παρακαλά την αναγνώσω.
0: Κάνεις τη χάρη.
1: Ζητούν και τα ρέστα, λέει, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021. Άρα λοιπόν, Γιάννη, στην πενταετία παραγράφονταν τα συγκεκριμένα αδικήματα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την EPPO. Σύντομα η δίκη των 4 ομαδικά πειρά από τα κόμματα. Ξέρεις, είναι λίγο οξύμορο το να λες πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα έχει με την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση κεντροδεξιά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεξιοκρατείται ουσιαστικά.
0: Δεν έχει να κάνει τώρα, η δικαιοσύνη δεν
1: ναι,
0: έχει.
1: Αν θέλεις να το χρωματίσεις δηλαδή, από πού θα έπαιρνε εντολές, αν θέλεις να το κάνεις έτσι.
0: Εντάξει, αν θέλεις. Ναι, θέλεις.
1: Εγώ όχι.
0: Εντάξει, τέλος.
1: Από φαίνεται ο Κυριάκος θέλει.
0: Ναι.
1: Προσφυγικό. Καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα, λέει εδώ. Το τεκμηριώνουν δύο ανεξάρτητοι θεσμοί, το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex και ο Μηχανισμός Καταγραφής στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και αναρωτιόμαστε, άρα η Frontex που έχει έρθει, τι ακριβώς κάνει?
0: Τι κάνει?
1: Συμμετέχει σε αυτά, κατηγορεί, μόνο τα κάνει κάτι για να τα αποτρέψει?
0: Έχει, τέλος
1: γιατί δεν ήρθε για να καταγράφει του τι κάνει. Ναι, δεν ήρθε για να καταγράφει τι κάνει η ελληνική συνοριοφυλακή και η ελληνική πολιτεία.
0: Προφανώς.
1: Ήρθε για να βοηθάει κάποια πράγματα. ASCT, νέο κύμα σφοδρών αντιδράσεων.
0: Ανώτατο συμβούλιο. Όχι, κάτι μου λέει τώρα αυτό, αλλά μου δεν φεύγει. Τέλος
1: πάντων. Για να δούμε τι. Είναι προφανώς κάτι πανεπιστημιακό. Νέο κύμα σφοδρών αντιδράσεων κατά της Πρετανικής διοίκησης. Α, είναι πανεπιστήμιο. Είναι, τι είναι, κάτι τέτοιο είναι. Asked, ανώτατη σχολή. Τι.
0: Έλατε τώρα, έχω. Α, καλών τεχνών.
1: Καλών τεχνών. Ναι, μάλιστα, ναι, ναι. Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε λοιπόν από την δεξιά στήλη. Αλέξη Τσίπρα, συζήτηση με μέλη της ΕΛΑΣ, κοινωνικό κράτος, φορολογική δικαιοσύνη, δημοσιονομική σταθερότητα, οι πυλώνες του οικονομικού προγράμματος. Τα ίδια πάλι δηλαδή, δεν είναι κάτι που αλλάζει. Πάντα είναι ανάγκη αυτά να βελτιωθούν. Πάντα τα λένε και ο κ. Τσίπρας τα έχει ξαναπεί. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προβάδισμα Μαδούρου στην προεδρική εκλογή. Καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Πληστηριασμός, απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ. Αυτά είναι τα απόλυτα τραγικά. Δάνειο 7.000 ευρώ και μάλλον έχει να κάνει με όλο αυτό τον ανατοκισμό. Έτσι δεν μπορεί για 7.000 ευρώ
0: προφανώς
1: να βγει και στο σφυρί. Κάπου θα φτάσει εκείνο το ποσό. Ραφίνα, σε διαβούλευση οι αντοχές του λιμανιού. Να πούμε εδώ πέρα, παρεπιπτόντως, ότι αυτό το μέτρο που θα ισχύει, έστω και από τα δάνεια από εδώ και μπρος, που δεν θα μπορούν να ανακεφαλαιοποιούνται, να ανατοκίζονται με εκείνον τον τρελό τρόπο και μέχρι, δηλαδή να μην ξεφεύγει πάνω από το 100%, είπαμε. Δηλαδή το 7 δεν θα μπορούσε να γίνει παραπάνω από 14. Είναι μια πολύ καλή ρύθμιση. Κυψέλη, νέες παραδοχές και υποσχέσεις στους κατοίκους. Ουκρανία, εμφύλιος εδώ εισαγωγικών στο Κίεβο και Μουντιάλ άναψε φωτιές στο πανό για τα Φόκλαντ. Και πάμε να δούμε την Καθημερινή. Γιάννη, στη Χαρίζω.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε, δηλαδή από τα Falklands, Αγγλία-Αργεντινή, ο αγώνας τελείωσε, ο πόλεμος όχι.
1: Ο πόλεμος θα δεις πότε τελείωσε,
0: ναι, ναι, ναι, έχει 40 χρόνια.
1: Ναι, το 82, 44.
0: Ναι. Ακίνητα, πληστηριασμοί, μήνυμα από ΑΔΕ και Πιτ Χέγκσεθ, αυτό το όνομα, λοιπόν, Πιτ Χέγκσεθ, έλεγχος τεστοστερώνης στους στρατιώτες. Αυτά θα κάνουν οι Αμερικανοί. Τώρα, γιατί και πώς.
1: Τι άλλο θα σκεφτούν.
0: Ναι. Πιο κάτω. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Τώρα, βέβαια, με τις εξελίξεις στο Ιράν, βλέπω ότι αυτό θα πάει πίσω, αλλά ας ελπίσουμε.
1: Με γέμισες απορίες, Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουν και γυναίκες στο στρατό οι Αμερικανοί.
0: Προφανώς δεν θα κάνουν έλεγχο τεστοστερώνης. Στους στρατιώτες, δεν λέει στις στρατιωτίνες, ξέρω. Λοιπόν, διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Πλήθη διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν χθες σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας κρατώντας πανό με συνθήματα όπως το κάτω τα χέρια από τον Φεντόροφ μετά την απομάκρυση του Υπουργού Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ από τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πιο κάτω, κλιμάκωση ή μπλόφα από Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα λέει με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο πρόεδρος Τραμπ κλείνει προς την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, καθώς ενημερώθηκε για πιθανές επιλογές όπως είναι εκείνες της κινητοποίησης χερσαίων στρατευμάτων και του βομβαρδισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων. Τι θα κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα που ο πόλεμος επανεκκίνησε, μπλοφάρει όταν απειλεί με νέα κλιμάκωση ή το εννοεί? Μηδού η απορία, θα του δείξει η ιστορία. Τώρα η Καθημερινή στην πρεμιέρα της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν. Μεγάλο θέμα αυτό. Και στη δεξιά στήλη της εφημερίδας, αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελας. Με όρους ακραίας σύγκρουσης επανήλθε στο προσκήνιο το σκάνδαλο, έτσι το χαρακτηρίζει και η εφημερίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία γνωστοποιήθηκε η άσκηση δίωξης εναντίον 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και η αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για τους υπόλοιπους 7 από τους συνολικά 11 που περιλαμβάνονταν στη δικογραφία. Στο μικροσκόπιο οι συμβάσεις για τη σύντηση των μεταναστών. Άλλο θέμα αυτό. Πυράβλους για Patriot ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Την παραχώρηση μέχρι και 200 πυράβλων PAC-2 των συστημάτων Patriot της πολεμικής αεροπορίας ζητεί το Κίεβο. Η Αθήνα έχει ήδη αρνηθεί αρκετά αιτήματα, κυρίως των Γερμανών, για την παραχώρηση κάποιων από τις 6 πυροβολαρχίες Patriot που διαθέτει. Τώρα στην αριστερή στήλη, άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, ενώ πέφτουν οι νομικές, στις 19.000 μονάδες και εντός παρένθεσης γράφει συν 225, αναμένεται να φτάσει φέτος η βάση εισαγωγής στην Ιατρική Αθηνών στις 18.850 συν 460 εκείνη της σχολής ηλεκτρονικών υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και στις 17.750 μείον. Α, έπεσαν.
1: Είναι πόσο έπεσαν οι ανέβηκαν.
0: Okay, τώρα το... Εντάξει, οκ. Μείον 125 τη νομική Αθηνών. Η καθημερινή παρουσιάζει την πρόβλεψη βάσεων για 100 σχολές με τη γενική εικόνα να δίνει υψηλές πτήσεις για τις ιατρικές, ακόμη υψηλότερες για τις πολυτεχνικές σχολές, χαμηλότερες για τα τμήματα οικονομικών και πληροφορικής και ελαφρώς πτωτικές για τις νομικές. Παρακάτω, μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέτωπο κατά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Για τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών του άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που στην Κουμουνδούρου η σύγκρουση του Παύλου Πολάκη με τη Ρένα Δούρου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει ανάψει νέες φωτιές. Τώρα, σε τέταρτη σύλληψη ενός άνδρα 25 ετών για την υπόθεση της εμπριστικής δολοφονικής επίθεσης εις βάρος της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε χθες η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ η ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος το επόμενο διάστημα, τόνισε κατά την παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης του ΙΟΒΕ ο πρόεδρος του Γιάννης Ρέτσος. Όπως αναφέρει η έκθεση, στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι απαραίτητες πολιτικές συνενέσεις, αυξάνεται η πιθανότητα επιβράδυσης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος με επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, στην ανάπτυξη και στο επενδυτικό κλίμα. Τώρα, στην δικαιοσύνη εξετάζουν να προσφύγουν γονείς υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων, θεωρώντας ότι τα παιδιά τους αδικούνται με την απόφαση να βαθμολογηθούν με άριστα οι δύο υποψήφοι που πήραν λάθος θέματα στα μαθήματα της νεοελληνικής γλώσσας στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Αυτό είναι κακία.
0: Κακία είναι, ναι. Νέο ιστορικό ρεκόρ ημερήσιων πτήσεων κατέγραψε η Aegean το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, η επίδοση που την κατατάσσει στις πιο 20 πιο δραστήριες αεροπορικές της Ευρώπης. Social media. Με ποια κριτήρια πρέπει να αξιολογούμε τις σχετικές με θέματα υγείας πληροφορίες που αντλούμε από τα social media? Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι από ένας στους 5 ενηλίκους που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι λαμβάνουν πληροφορίες και αποφάσεις για την υγεία τους με βάση τις πληροφορίες που συνάντησαν σε αυτά. Τραγικό. Ναι. Τώρα ο Νίκος Κωνσταντάρας τίτλοφορεί το άρθρο του «Όταν και οι μετανάστες φεύγουν» και από δίπλα Αργύρης Μπακιρτζής «Στο δρόμο για τη Θάσο ξανά».
1: Έχει δρόμο.
0: Λοιπόν, η θρηλυκή κομμωδία «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Σταύρου Τσιόλη επανακυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες και η καθημερινή συνομιλεί με τον εκ των πρωταγωνιστών Αργύρη Μπακιρτζή. Ο τελευταίος θυμάται ανέκδοτα περιστατικά από τα γυρίσματα και μιλάει για το διαχρονικό πολιτικό υπόβαθρο του φιλμ και τον αντίκτυπό του στην pop κουλτούρα. Έχει πραγματικά σοβαρό αντίκτυπο η συγκεκριμένη ταινία στην pop κουλτούρα. Και στο κύριο άρθρο τώρα της καθημερινής για να κλείσουμε το φύλλο της, ορατός κίνδυνος γράφει, η απουσία κανόνων και το απρόβλεπτο τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα στο διεθνές σκηνικό από το οποίο επηρεάζεται άμεσα και η οικονομία. Ο πρόσθετος κίνδυνος για τη χώρα είναι ότι έχει ουσιαστικά εισέλθει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, με όλο και περισσότερους παράγοντες της αγοράς να επισημαίνουν τις συνέπειες που έχει η πολιτική αβεβαιότητα στην ελληνική οικονομία. Αυτό που απαιτείται επομένως είναι το ελάχιστο, τουλάχιστον τη συνένεση, ώστε να μην γκρεμιστούν όσα έχουν επιτευχθεί με κόπους και θυσίες και όχι μια πλειοδοσία παροχών και ευχολογίων.
1: Μα οι πολίτες λένε ότι δεν έχει επιτευχθεί τίποτα. Άρα.
0: Ας την αντιπολίτευση στη μιζέρια της χάρη.
1: Μα αυτό ζητάει να συμφωνήσει όλο το πολιτικό σκηνικό, όλο το πολιτικό σύστημα, να συμφωνήσει στο ότι θα προστατεύσουμε αυτά που έχουν επιτευχθεί, χωρίς να πούμε στη διαδικασία του αέναου προεκλογικού τρεξίματος. Άρα τι να συμφωνήσουν, αφού οι άλλοι δεν αποδέχονται ότι κάτι έχει γίνει. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τέσσερις παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει η Κόντρα. Εντύπωση προκαλεί η πρωτοφανής επίθεση που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για πρώτη φορά γίνεται στόχος ένας ευρωπαϊκός θεσμός και ταυτόχρονα επιχειρείται η απαξίωσή του. Πιο κάτω έχει αντίστοιχη εικόνα. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα του κάνουν ακόμα χειρότερο, γιατί εκεί θα έχει μεγάλο ζόρι. Λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλετών. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν ξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση.
0: Και του ανεστήθη το λογαριασμό να απελευθερώσουν.
1: Ναι, λόγω. Ναι, λες εσύ, άμα ξόφλησε το... άμα ξόφλησε, λέω, το...
0: Ναι.
1: Πολιτικό. Αν αποθεώνει τον Πιερακάκη και το χαρακτηρίζει κρυφό όπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα. Ω, χαράς Ευαγγέλια. Τσίπρας σε μέλη της Ελλάς, πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων. Περινό ωράριο, πιο ωραία τα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία. Κυψέλη, γραπτές εγγυήσεις στατικής επάρκειας των κτηρίων, ζητά ο Δήμος Αθηναίων. Και Λειψιδρία, μεγαλώνει η λίστα των περιοχών που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πάει 8:29. Εγώ λέω να το πάμε το διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Για να επιστρέφουμε.
1: Θέλαμε ένα ρεφρέν, το χρειαζόμασταν.
0: Ναι, έτσι, για να πάρουμε λίγο ρυθμό, ρε παιδάκι μου. Πώς θα το κάνουμε.
1: Πώς βγαίνει χωρίς φόρα, χωρίς ρυθμό, χωρίς.
0: Λοιπόν, πρωινή περιπολία ακούτε στο ράδιο Εύρος. 97 και 1 είναι η συχνότητα για το βόρειο και κεντρικό Εύρο. 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μέσω του Facebook του ράδιο Εύρος μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή ζωντανά και με εικόνα, να στέλνετε τα μηνύματά σας στην ζωντανή ροή. Και φυσικά μπορείτε να διαβάζετε στο RadioEvros.gr όλες τις ειδήσεις που αφορούν την περιοχή μας.
1: Επίσης, εναλλακτικά, μπορείτε να πάρετε το κινητό σας και να πάρετε να καθίσετε στο Παντρόν, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης.
0: Να ρεμβάζετε.
1: Ναι, να ρεμβάζετε, ακούγοντας την πρωινή περιπολία, ακούγοντας μετέπειτα το Ευροσκόπιο, δεν έχει σημασία, αρκεί να ακούτε ράδιο Εύρος. Λοιπόν, μπορείτε παράλληλα, αφήνουμε αυτό το κομμάτι, να πάτε και να πάρετε κάτι φθηνό.
0: Δηλαδή,
1: ποιοτικό, καλό, που διαφορετικά θα το πληρώνατε αρκετά πιο αδραία. Γιατί αυτή είναι η κανονική του τιμή. Θα πάτε στο Βάνι του Κασαπιάν, στα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης και τα λοιπά. Θα πείτε το μαγικό αριθμό 1924, ο οποίος αντιστοιχεί στη χρονολογία που άνοιξε η επιχείρηση και θα κερδίσετε 24% έκπτωση σε οποιαδήποτε αγορά σας.
0: Πολύ σημαντική έκπτωση. Εγώ το λέω.
1: Ένα τέταρτο είναι.
0: Βέβαια.
1: Σωτηρίου Τσαρκέζη 39. Σπεύσατε. Η Fit Car Rental είναι και αυτή στην παρέα μας για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων και είναι καλοσυντηρημένα, γιατί διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων που μπορεί να κάνει το ίδιο και με τα δικά μας οχήματα, τα προσωπικά μας. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγουδιαμάντη γωνία και στο τηλέφωνο 2552-028-525 μπορείτε να πάρετε πληροφορίες ή να κλείσετε ραντεβού. Να πούμε ότι τα άνθη φυτά μπελιάς προστίθεται και αυτά στην παρέα. Για γάμους, βαπτίσεις, τελετές, γιορτές όπως η σημερινή, αν θέλετε να χαρίσετε λουλούδια, σε Ορεστιάδα, Βασιλιάς Κωνσταντίνου 63 και στο Δημότυχο, απέναντι από το νοσοκομείο. Στην τρίτη γενιά πήγε και αυτό, παλιά και αυτή η επιχείρηση, παραδοσιακή θα κριθεί και διατηρηταία. Να πούμε βέβαια ότι μαζί μας είναι και το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Νυχοπλαστικής, το οποίο έχει το πρώτο του χώρο εξυπηρέτησης πελατών στην Αναγεννήσεως 153 εδώ στην Ορεστιάδα, δίπλα στην πιάτσα των Ταξί, και έχει ανοίξει και τμήμα ποδολογίας στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. 2552-025-331 το τηλέφωνο εδώ στην Ορεστιάδα, και αυτό για από τις 9 και μετά.
0: Ναι, τι έμειναν, 16-17 λεπτά.
1: Ναι. Μέχρι να πάτε μέχρι το τηλέφωνό σας. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Μπάμπη, θέλω να πω.
1: Καλημέρα, Μπάμπη.
0: Ναι, στην Αλεξανδρούπολη. Για πες.
1: Καλημέρα και στην Αλεξανδρούπολη γενικότερα. Ναι. Πάμε στις εφημερίδες. Να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Είναι η Star Press μπροστά μου εδώ και με κοιτάνε.
0: Είναι καλοκαιρινή.
1: Είναι καλοκαιρινή και ελάχιστα πλημελώς ενδεδειμένη. Αχα. Πάμε πιο πάνω όμως, έχει μια σοβαρή είδηση. Εμπρισμός στη Σμαρφίν, νέες φωτογραφίες των κατηγορουμένων από διακοπές στα νησιά. Α, τι βρήκαμε το οικογενειακό τους άλμπουμ. Αποκλειστικό, αποκάλυψη σοκ για τη Μάρο Κοντού. Δεν γνώριζε ότι έπασχε από καρκίνο. Η μετάσταση στα οστά και το μοιραίο ατύχημα στο σπίτι. Τώρα και πάμε στο πλημελώς ενδεδειμένο άτομο εδώ δίπλα που λέγαμε. Εφάνταστη διαφήμιση από την ξαθιά σεξοβόμβα. Ασταμάτητη και πιο καυτή από ποτέ η Σίδνεϊ Σουίνι. Μάλιστα, λοιπόν, δεν θέλουμε καυτά άτομα, είναι κατά καλό καιρό και θα κάνει καύσωνα και όχι, όχι, όχι. Μια δροσερή ύπαρξη θα θέλαμε εμείς. Φως στα αίτια του θανάτου του Λορέντζο Καριέρι, στάρ και γόη του reality bar. Μάλιστα. Σκληρή αρρώστια σκότωσε το Λορέντζο. Το άδικο τέλος του γιού της Ματούλας και συζύγου της σιδηράς κυρίας του Μέγκα, οι μήνες νοσηλείας και το τραγικό τέλος στα χέρια της Έλληνας Κατραβά. Λοιπόν, από ότι πέθανε τελικά ο Ιάσονας και η Αναστασία, παγώνουν το αίμα τα ευρήματα στο πίσω κάθισμα και με μια πετσέτα ανάμεσά τους. Ναι. Είναι τα παιδιά του ζευγάρι που.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση να δοθούν και πολλές πληροφορίες στη δημοσιότητα, νομίζω.
1: Καλά, α, ναι. Όχι, λέω ποιο ζευγάρι είναι αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα ποιο ζευγάρι είναι. Απλά σχολιάζω το γεγονός ότι θέλουν να το πάρουν και να το απλώσουν, να το τελειώσουν.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Ναι. Βγήκε ανακοίνωση για την Κοσιόνη. Ο Αντένα άρπαξε θυσία. Ποιο θα είναι ο διπλός της ρόλος στο κανάλι. Και ένα.
0: Καθαρίστρια, ξέρω εγώ, καφετζού.
1: Ναι, για την αλληλογραφία λένε ότι θα μεταφέρει. Ο bodybuilder και η influencer. Γιατί να ένα θέμα που αξίζει να απλώσει. Ξεσκέπασαν το κύκλωμα της Μικόνου. Α, είναι χειρότερο. Προστασία λέει. Και σε. Τι.
0: Τι.
1: Δεν
0: προστασία και σκευάσματα
1: των 500.000 ευρώ. Ο αριθμός φαινόταν. Το σκευάσματα είναι. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Όπα, πάμε να δούμε τι γράφει ο ριζοσπάστης στο σημερινό του φίλο. Ένα δευτερόλεπτο θα μου δώσει. Όχι, έτσι βρε. Ποιο ριζοσπάστη. Α, ναι, στο ριζοσπάστη. Καλά. Έμεινα λίγο πίσω εγώ. Λοιπόν, ο ριζοσπάστης γράφει. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Με μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία, διελιστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, η χθεσινή αναμέτρηση με την οργοδοσία. Πιο πάνω, σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διώξεις εναντίον 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, στο αρχείο για 7. Το ΚΚΕ λέει είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδίπλα, απεργίες στο εμπόριο στις 19 Ιουλίου. Δηλαδή την Κυριακή, γιατί λέει την Κυριακή τι θέλουμε για μας και τα παιδιά μας. Δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Όλοι στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Τώρα, κλιμακώνονται οι διώξεις σε βάρος στρατευμένων. Ποινή φυλάκιση σε φαντάρο επειδή διάβαζε τον ριζοσπάστη. Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο. Ερωτήσεις λέει του ΚΚΕ στη Βουλή. Ναι, τώρα που το λέμε όμως. Νομίζω ότι απαγορεύεται να διαβάζει εφημερίδα στο στρατό.
1: Να πω, όταν πήγα εγώ απαγορευόντουσαν όλες. Ακόμα και αθλητικές.
0: Όλες. Ναι.
1: Ενώ υπηρετούσα.
0: Αθλητικές κρατάω μια επιφύλαξη.
1: Ενώ υπηρετούσα, επιτράπει η αθλητική εφημερίδα. Δεν μπορείς την περιφερειακή κόβεις βόλτα με στο στρατόπεδο διαβάζοντας εφημερίδα.
0: Ποιαδήποτε. Ναι. Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Μπαράζ αμερικανικών βομβαρδισμών. Απαραβίαστη κόκκινη γραμμή. Το Ορμούζ, λένε οι Ιρανοί. Νομοσχέδιο για τον προσωπικό βοηθό, νέοι κόφτες στα δικαιώματα και τις παροχές των αναπήρων και ελληνοτουρκικά, κυπριακό, στην επόμενη φάση το παζάρι με πατρόν ΝΑΤΟ. Παράδειγμα τώρα, πανελλαδικό, παλαϊκό, συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Ξεσηκωμός και από τους βιοπαλαιστές αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους, συνέχεια στον αγώνα επιβίωσης με κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.
1: Ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Πάμε στον λόγο. Ο οποίος γράφει μισοβυθισμένο καράβι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις νέες αποχωρήσεις βουλευτών, σειρά πήραν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, όντως ο τελευταίος στην πόρτα. Αλλά... Ρογμές στην Κυψέλη, καμπανάκι κινδύνου από τους ειδικούς, καθησυχασμός από την κυβέρνηση. Ενεργειακός εφιάλτης πρώτων πυλών. Το Ιράν κάλεσε τους Χούθη να προετοιμαστούν για κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας. Χρηματιστήριο. Και άλλη πτώση της τάξης του 0,40% στις 2.475,74 μονάδες. Σε ζώνη μίνι καύσωνα η χώρα το Σαββατοκύριακο. ΕΒΕΠ. Συναγερμός για τα στενά του Ορμούζ. ΕΒΕΠ.
0: Έλαβε.
1: Κάτι.
0: ΕΒΕΤ.
1: ΕΒΕΠ. Κάτι. Έδωσε τα κλειδιά του κρυσφύγετου στους δράστες. Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Πάμε στην πολιτική.
0: Εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιά είναι το ΕΒΕΠ. Εντάξει. Λοιπόν, φιάσκο Κοβέση γράφει λοιπόν η πολιτικά. Ναι, έτσι χαρακτηρίζει λοιπόν τη δίωξη των πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, οι οποίοι όσο επί το πλείστον προέρχονται από το χώρο του κυβερνώντος κόμματος. Βαριά εκτεθειμένη η Ευρωπαία Εισαγγελέας μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων για τον ΠΚΠ. Τι λένε βουλευτές και πρώην υπουργοί που τους είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια. Τώρα εδώ βέβαια να είμαστε δίκαιοι και να δούμε και αυτούς που είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια οι ίδιοι οι βουλευτές και οι πρώην υπουργοί. Έτσι. Πιο κάτω, Νίκη Κεραμέως, το Σεπτέμβριο πριν από τη ΔΕΘ η έναρξη λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να κλείσει μέσα στο καλοκαίρι τα εκκρεμή μέτωπα. Πιο πάνω τώρα έχουμε τον εκδότη, τον Νίκο Καραμαλή, στη στήλη του ο Κυριάκος τα Κάγκελα, η δικαίωση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ανασχηματισμός. Ο δήμαρχος, ο δικηγόρος γιος και το ξέπλυμα στη Γλυφάδα, ο Βέγκος της Κουμουνδούρου και το Μουντιάλ των Τροπολογιών. Εν τω μεταξύ τώρα, λίγο, συγγνώμη λίγο, να σταθώ λίγο στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο τέλος θα μας πούνε ότι δεν υπήρχε και σκάνδαλο και ότι όλο αυτό ήταν στη σφαίρα της φαντασίας της Κοβέση, έτσι. Δηλαδή ότι δεν υπήρχαν παράνομες.
1: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Γίνεται μια έρευνα. Το γιατί δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα που ερευνώνται, ακριβώς γιατί ήταν πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Όταν είσαι πολιτικό πρόσωπο, ουσιαστικά ό,τι έρευνα γίνεται για σένα πρέπει να είναι στο φως. Ναι. Λοιπόν,
0: δημόσιο πρόσωπο.
1: Δεν σημαίνει ότι. Ναι, δεν σημαίνει ότι. Πώς να πω, είχαμε αποφασίσει την ενοχή τους. Ήτανε προς διερεύνηση. Από τη διερεύνηση λοιπόν προέκυψε ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών, 4 από τους 11,
0: ναι,
1: κάτι παραπάνω από ένα στους 3, ήταν, πηγαίνουν ως κατηγορούμενοι. Υπάρχει ένα δέσιμο δηλαδή στις υποθέσεις τους και σαφείς ενδείξεις ότι είναι εμπλεκόμενοι με κάτι ποινικά κολάσιμο. Πού είναι ο πανηγυρισμός και για ποιο λόγο ο πανηγυρισμός και γιατί να ζητήσει κανείς συγγνώμη. Να ζητήσει συγγνώμη η δικαιοσύνη γιατί ερευνά. Έτσι τι θέλουμε δηλαδή τη δικαιοσύνη.
0: Καλά τα λες.
1: Ευχαριστώ.
0: Να. Λοιπόν, Γιώργος Καραμαλής, Άννα Αγγελάκη. Λαμπερά διπλά γενέθλια γεμάτα καλοκαιρινή διάθεση. Κάτσε τώρα, θα γελάσουμε. Ο σύμβουλος έκδοσης και υπεύθυνος επικοινωνίας της Political Media Group και η σύντροφός του γιόρτασαν στο ιδηλιακό The Royal Beach της Βουλιαγμένης. Το παρόν έδωσαν συγγενείς, φίλοι, πλήθος πολιτικών, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο γιος του αφεντικού με την κοπέλα του έκανε τη γενέθλιά του.
1: Έχουν γενέθλια την ίδια μέρα. Ή πάρω κοντά. Τι, διπλά λαμπερά γενέθλια. Διπλά γενέθλια.
0: Α, διπλά. Μέλα, δεν μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, κοντά. Τέλος πάντων, είναι αστείο από μόνο του. Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια στη στήλη Black File. Οι επενδυτές βλέπουν την ευκαιρία που λέγεται ΟΤΕ, το αθόρυβο ρυφηφί της ΕΚΤΕΡ στην ελίτ των εργολάβων, τη γυρεύει η Brown Hotel στο Μαραθώνα και τα 20 εκατομμύρια ευρώ και οι ουρές έξω από το ΝΕΟΤ. Πιο κάτω, ο όμιλος Άκτορ ετοιμάζεται να σηκώσει εντός εισαγωγικών πάνω από 650 εκατομμύρια του αρχικού στόχου. Αλέξανδρος Εξάρχου, η εταιρεία γίνεται η μεγαλύτερη και οικονομικά υγιέστερη του κλάδου σε Ελλάδα και νοτιοανατολική Ευρώπη. Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας και πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου, έτσι να μην ξεχνιόμαστε γιατί...
1: Ποιάς?
0: Ναι, μια επιτροπή που συνεδρίαζε για την ανασυγκρότηση του Εύρου τελευταία φορά. Ήταν Απρίλιος νομίζω που
1: παλιά,
0: ήταν στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ένα μουντιάλ πέρασε από τότε.
0: Ναι, δεν πέρασε ακόμα. Μάτι, η τραγωδία που δεν ξεχνάμε, η πολιτική προστασία που αλλάξαμε. Είναι το άρθρο, σε φυσικά άλλο μήκος κύματος. Επιστρέφει η απειλή. Συναγερμός από δύο κρούσματα του ιού του Νείλου σε Γλυφάδα και Μαρκόπουλο. Έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές. Τι προειδοποιούν οι ειδικοί. Και εδώ τώρα θα έρθω και στα δικά μας, ότι τα κουνούπια τις τελευταίες μέρες έχουν μια έξαρση, μια τραγική έξαρση, και βλέποντας κρούσματα ιού του Νείλου σε Γλυφάδα και Μαρκόπουλο, νομίζω εμένα τρέμει το, όχι νομίζω, εμένα τρέμει το φιλοκάρδι μου, καθώς εδώ πέρα είμαστε φανερά πιο εκτεθειμένοι σε τέτοια πιθανότητα.
1: Και δηλεύουμε από τον ιό του Δυτικού Εύρου.
0: Ναι.
1: Ποταμού δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, και τέλος, ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, κομμάτια και θρύψελα το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εχθροπραξίες χωρίς τέλος σε αέρα, ξηρά και θάλασσα.
1: Παλιά ήταν σκόνη και θρύψελα.
0: Ναι, ήταν τραγούδι όμως αυτό, δεν ήταν πόλεμος.
1: Να είναι τραγούδι, αλλά το λέγανε. Το βάζαν δηλαδή ως τέτοιο σκόνη και θρύψαλα, έγινε το τάδε πράγμα.
0: Αχα,
1: η okay. Τάδε συμφωνία.
0: Εντάξει.
1: Πάμε στην απογευματινή, η οποία πάνω-πάνω σε στείλει χρήμα. Δεν είναι στείλει, είναι σειρά. Λοιπόν, λέει, ο όμιλος Άκτορ θα είναι μια άλλη εταιρεία το 2027, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΔΕΗ μπαίνει στη μάχη των αμυντικών μαζί με τη Ναβάλ. στρατηγική συμφωνία για τη συντήρηση των φρεγατών Μπελαρά. Επειδή θα τις φτιάχνουν, θα τους δώσει ρεύμα ήδη.
0: Ναι.
1: Για να τις φτιάξει, για τα τρυπάνια εκεί. Για τα... Πάρκινγκ και αποθήκες διπλασιάζουν τις τιμές των ακινήτων. Πληρώνονται χρυσάφι ως έξτρα παροχές σε περιοχές της Αττικής. Λοιπόν, φιάσκο Ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Δηλαδή, άμα είναι χιλιάρικο παραδείγματος χάρη, δεν είναι κλοπή, δεν είναι παράβαση του κανονισμού. Έλα μωρέ, μερικά χιλιάρικα φάγανε. Λοιπόν,
0: λεπτομέρειες.
1: Τώρα, τι είναι μερικά χιλιάρικα. Εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Πού στήθηκαν ακριβώς τα λαϊκά δικαστήρια?
0: Έλατε.
1: Δεν ξέρω. Στο αρχείο υποθέσεις Αθώοι, Κεφαλογιάννης, Σιάρας, Μηταράκης, Βαρτζόπουλος, Λεονταρίδης, Βασιλιάδης και Καραμαλής. Επιπλέον των δύο Χατζηβασιλείου και Αθανασίου που είχαν βγει ήδη εκτός κάδρου. Για απλά πλημελήματα σε δίκη, βουλευτές Κρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετιάδης.
0: Σενετάκης,
1: συγγνώμη. Διώξεις σε συνολικά 22 εμπλεκόμενους. Κυριάκος Μητσοτάκης, έντιμη πολιτική. Διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Δηλαδή αυτοί που πώς λένε, παραπέμπονται, είναι άτιμοι πολιτικοί?
0: Βρε, μα, ναι.
1: Αν οι άλλοι που αθωώθηκαν, ας πούμε, που δεν συμπεριλαμβάνονται, δεν παραπέμπονται, είναι έντιμοι, αυτοί έχουμε αποφασίσει ότι είναι άτιμοι?
0: Δεν, εγώ άλλο θέλω να πω και θα επιμείνω.
1: Επέμεινε.
0: Ότι δεν διασύρθηκαν μόνο πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή αύριο μεθαύριο, ναι, άμα αθωωθεί ο Χασάπης και ο
1: Φραπές, πρέπει να μας ζητήσουν την Άρτα και τα Γιάννενα.
0: Ναι, για τον Ανεστίδη γιατί δεν λέει τίποτα?
1: Εκείνος δεν διασύρθηκε, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, δεν
1: εκείνος
0: διασύρθηκε.
1: Είχε το θράσος να εξυβρίσει τον Πρωθυπουργό.
0: Ο Ανεστίδης δεν του δεσμεύθηκαν λογαριασμοί επειδή εξύβρισε τον Πρωθυπουργό.
1: Το ξέρω, λέω, μετά έγινε αυτό. Ναι. Μετά, τέλος πάντων, μετά πιθανόν, νομίζω μετά ότι έγινε, αλλά... όπως και να έχει το θέμα, λέω ότι είναι θέμα τσομπουκά τώρα, είναι θέμα ισχύος, δεν είναι επεξεγέλασε. Βαριές εχμές του Πρωθυπουργού προς Κοβέση για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Α, πάει αλλού το πράγμα.
0: Ναι. Είναι κομματικό το θέμα.
1: Όχι, πάει αλλού, δηλαδή εσωκομματικά είναι βαλμένοι.
0: Α, δεν το χάσα αυτό.
1: Ναι, εμπλοκή στον εσωκομματικό, στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
0: Οκ. Okay.
1: Για ποιο χτυπάει η καμπάνα, δεν λέω εγώ. Να το πείτε σε αυτού, κύριε, φυλακή το στόματι μου. Τελική αναμέτρηση, λέει, Ρένα και Παύλος σφάζονται στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα πάρει την ανοικοδόμηση? Με τοπική σύγκρουση Πολάκη Δούρου, την ώρα που τρεις ακόμη βουλευτές. Κάτι έκαναν, έφυγαν προφανώς.
0: Φύγαν, τι κάνουν.
1: Α, ναι, λέει, γιατί είναι, ανέκρουσαν πρίμνα. Κοινή υπουργική απόφαση με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι στο ΕΣΥ. Mm-hmm. Μισθή δημοσίου, ενώ στους 76.830 ανέρχονται οι ωφελούμενοι μέσω ΔΥΠΑ σε κεντρική Δυτική Μακεδονία. Τι δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν ξέρω.
1: Με μισθούς έως 1.192 ευρώ. Ποιοι θα τα παίρνουν, οι 4.000 άνεργοι του ΕΣΥ? Γιατί είναι του ΕΣΥ? Ας το ΕΣΥ θα προσληφθούν 4.000 άνεργοι. Προφανώς, ναι, με μισθούς μέχρι 1.192 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τώρα το βρήκαμε. Από το βρετανικό ΚΙΛ, ΚΙΛΗ, η έκτη νομική σχολή στην Ελλάδα. Πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για ιδιωτικά δημόσια και ποινικό, δημόσιο και ποινικό δίκαιο. Ακατάπαυστο πυρ παραδίπλα, ο Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Σύραξη μέχρι τέλους με χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, ορμούς και απειλές για ερυθρά θάλασσα. Αυτά είχε εφημερίδα αυτή και πάμε στην ελεύθερη ώρα για να ολοκληρώσουμε εντυπωσιακά.
0: Αφού το θες, καρδιά μου, έτσι θα γίνει.
1: Αφού το θες.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Κωνσταντίνος Πλεύρης Τσίπρα, αερολόγος, ωρεολόγος αερολογής. Αλέξη, βαρύνεσαι με την προδοσία της Μακεδονίας, ενώ δεν απαντάς κρίσιμα ερωτήματα. Ποιο το πρόγραμμά σου για τη χρεοκοπία της Ελλάδας? Ποιο το πρόγραμμά σου για το δημογραφικό? Ποιο το πρόγραμμά σου για τη μετανάστευση των νέων Ελλήνων? Ποιο το πρόγραμμά σου για την προβολή της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού? Και ποιο το πρόγραμμά σου για τα ναρκωτικά? Μη μου ξυπνάς το παρελθόν, του λέει ο Κωνσταντίνος ο Πλεύρης του Τσίπρα.
1: Ο οποίος απεικονίζεται με ένα μπουζούκι. Λοιπόν,
0: ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας, ναι. Θα ναι. σου ζητούσα να βάλεις ένα τραγούδι του Πανούση για το δημογραφικό, αλλά όχι, δεν θα το βάλουμε. Α. Δεν είναι ραδιοφωνικό. Θα μπορείς όμως να βάλεις το Διονυσίου και το «Μη μου ξυπνάς στο παρελθόν», που είναι εξαιρετικό τραγούδι. Θα αρχίσουμε τα τσίπουρα πρωί-πρωί. Ναι,
0: τώρα δεν,
1: ναι,
0: δεν,
1: λέμε τώρα, δεν είναι λέμε ώρα. Τώρα, δεν είναι η ώρα. Είναι...
0: Ναι. Πού είμαστε
1: απόγνωση,
0: τώρα.
1: Απόγνωση.
0: Ναι. Απόγνωση και εγκατάλειψη. Δεν μας αφήνουν να υψώσουμε σημαία στο τριεθνές του Εύρου και, το γελίο της υπόθεσης είναι ότι η φωτογραφία είναι από το Δέλτα του Εύρου.
1: Και έχει μια ελληνική σημαία.
0: Δηλαδή αυτοί τώρα οι άνθρωποι, ναι, και έχει μια ελληνική σημαία. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, υποτίθεται ότι υπερασπίζονται τα ελληνικά, τέλος πάντων.
1: Σύνορα, τουλάχιστον.
0: Σύνορα και ιδεώδη, αλλά δεν ξέρουν ούτε από πού είναι η φωτογραφία που δημοσιεύουν.
1: Okay. Τώρα αυτή βρήκαμε, αυτή ξέρουμε, αυτή είναι εμπιστευόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εύρος είναι αυτό, εντάξει. Οκ, okay, όλα καλά.
1: Μέσα από τον Εύρο, λέει.
0: Ναι. Λοιπόν, οι τέσσερις του ΕΠΟΚΕΠΕ. Πικρός φραπέζια, Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο και Σενετάκι που δηλώνουν αθώοι. Και πιο κάτω, 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον ομό εκβιασμό. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες. Το αίτημα είναι ένα και πολύ απλό. Να θεσμοθετηθεί προαιρετική χρήση της ψηφιακής ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού και να διατηρηθεί το δικαίωμα μιας πλήρους αναλογικής ζωής, χωρίς ψηφιακούς καταναγκασμούς και χωρίς αποκλεισμούς. Ζητάμε πολλά. Ναι, όχι, εγώ το ακούω αυτό. Ότι να υπάρχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Ότι δεν θέλω εγώ να έχω ψηφιακή ζωή, ρε παιδάκι μου.
1: Ο άλλος πήγε να ζήσει σαν ερημίτης και απάνω και τον μάζεψαν.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, φυσικά, όλο αυτό. Ο Τυριάκος Βελόπουλος είπε ξεκάθαρα όχι στον προσωπικό αριθμό από το βήμα της Βουλής.
1: Αλλά είπε ναι στις κυραλιφές.
0: Εντάξει, τώρα σε πολλά είπε, αλλά μην το πιάσουμε τώρα.
1: Πάμε
0: διαφημίσεις.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη. Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη. Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
8: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

είμαστε, συνεχίζουμε για την τελευταία ώρα της πρωινής περιπολίας της εβδομάδας. Να σκεφτείτε, σήμερα είναι Παρασκευή, δεν ξεχνιόμαστε, έτσι, και έχουμε υψηλό ηθικό. Λοιπόν, πρωινή περιπολία συνεχίζεται εδώ στο Ράδιο Εύρος με Παντρών φυσικά στην παρέα μας, μαζί με το Top Charm επίσης, τα άθυφητα αμπελιά, τη Fitcar Rental και τα

0: σιδηρικά, αρδευτικά, χρώματα, το τεχνικό πολυκατάστημα Κασαπιάν που το βρίσκεται στην Σωτηρίου Τσερκέζη και Αγίου Θεοδόρου γωνία, και για όλους τους ακροατές της πρωινής περιπολίας δίνει ένα προνόμιο.
1: Δίνει ένα προνόμιο πηγαίνοντας στο κατάστημα για τις αγορές σας και λέγοντας τον αριθμό 1924 που απηχεί στην ημερομηνία ή στο έτος ίδρυσης της επιχείρησης, κερδίζετε 24% έκπτωση για κάθε σας αγορά. Για ωραία, όλες τις αγορές σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα να προχωρήσουμε. Να πούμε αρχικά ότι, να το επαναλάβουμε, ότι σήμερα επισκέπτεται τον Εύρο ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Από ό,τι έχουμε δει έτσι και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει ήδη καταφτάσει στον ομό. Είχε μία επίσκεψη στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης και στο υποκατασκευή κλειστό γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης. Τώρα λογικά, με κάθε επιφύλαξη το λέω αυτό, είναι καθοδόν για την Ορεστιάδα, καθώς λίγο μετά τις 10 θα βρίσκεται στο κλειστό γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς. Το είχε επισκεφθεί και πριν ένα πρόσφατο χρονικό διάστημα, θα έλεγα. Πότε ήταν?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ήταν, αλλά ναι, όντως ήταν στις αρχές της άνοιξης.
0: Εκεί, τέλος πάντων, που είχε γνωστοποιήσει μια σειρά κονδυλίων για την ανακατασκευή, την ολική ανακατασκευή της στέγης, και τέλος πάντων είχε ανακοινώσει και μια άλλη και μια, τέλος πάντων, σειρά ζητημάτων που θα επιλυωθούν για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ορεστιάδας.
1: Είπαμε ότι συνοδεύεται από Ολυμπιονίκες και Παρολυμπιονίκες.
0: Θα τα πούμε και αυτά. Να πούμε ότι μετά, γύρω στις 11, εγώ το βάζω λίγο μετά τις 11.30, θα βρίσκεται στο Διδημότυχο. Εκεί θα επισκεφθεί το Δημοτικό Στάδιο και το κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Και υπάρχει μια εκκρεμότητα με το στάδιο, εντάξει, και ποιος δεν την ξέρει, είναι κλειστό εδώ και 2 χρόνια και έχουν ξεκινήσει εργασίες για την επανατοποθέτηση του χλωοτάπητα, την τοποθέτηση ταρτάν και όλα αυτά. 12.30 θα πάει στο Τυχερό για να επισκεφθεί το εκεί γήπεδο, ενώ θα έχει συναντήσεις εργασίας στις 4 με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον Γιάννη Ζαμπούκη, και στις 5 παρατέταρτο με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη. Στις 5.30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Νομαρχείο και θα παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Αθλητισμού και θα αναφερθεί στο σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των σημαντικών έργων αθλητικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Λοιπόν, αναφέρθηκε ο Χάρης σε κάποιους Ολυμπιονίκες που θα συνοδεύουν τον κύριο Βρούτση. Αυτή είναι ο Πύρος ο Δήμας. Είναι ευρωβουλευτής τώρα ο Δήμας ή είχε αποσυρθεί από την...
1: Νομίζω ότι δεν εξελέγει αυτή τη φορά.
0: Okay. Τετράκης Ολυμπιονίκης ο Πύρος ο Δήμας. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Τώρα, σημαία του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού Παναθηναϊκού.
1: Και στην εθνική ομάδα, βέβαια.
0: Ναι. Ο Κώστας Γκατσιούδης. Ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης Δημοσθένης Μιχαλετζάκης, ο Παραολυμπιονίκης της Κολύμβησης ο Δημήτρης Οκαρυπίδης και ο Ολυμπιονίκης του Βόλεϊ Θοδωρής Μπάεφ θα πλαισιώνουν τον κύριο Βρούτση στη σημερινή του περιοδία στο Νομό Εύρου. Όντως, ναι, την προηγούμενη φορά είχε και την κυρία Δεβετζή, την πηγή Δεβετζή, δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Να πούμε τώρα έτσι ένα άλλο θέμα.
1: Να πούμε.
0: Χθες ήταν η επέτειος του πραξικοπήματος στην Τουρκία, όπου λίγες μέρες μετά το, μια-δυο μέρες μετά το πραξικόπημα, είχε προσγειωθεί ένα ελικόπτερο στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Είχε γίνει ένας χαμός με τους 8 επιβαίνοντες, οι οποίοι συνελήφθησαν. Το ελικόπτερο έφυγε την ίδια μέρα, τέλος πάντων.
1: Επεστράφει.
0: Πολύ γρήγορα. Ναι. Έπειτα υπήρχε το μέλλον αυτών των 8 ανθρώπων. Η Άγκυρα πίεζε και απαιτούσε να εκδοθούν και να δικαστούν στην Τουρκία με την κατηγορία ότι είχαν ενεργό ρόλο στην απόπειρα πραξικοπήματος και ιδίως στις αιματηρές εμπλοκές εκείνης της νύχτας στις γέφυρες του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη. Η ελληνική δικαιοσύνη ουδέποτε επέτρεψε την έκδοσή τους. Τα δικαστήρια της Θράκης είχαν κρίνει ενόχους για παράνομη είσοδο στη χώρα, επιβάλλοντας τους ποινές φυλάκισης, χωρίς ποτέ ουσιαστικά να εκτελεστούν. Και ακόμα και σε επίπεδο Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι οι 8 δεν θα είχαν πιθανά μια δίκαιη δίκη στην Τουρκία και έτσι δεν εκδόθηκαν ποτέ στην Άγκυρα, παρά την ασφικτική πίεση που άσκησε η πλευρά Ερντογάν στην τότε ελληνική κυβέρνηση, αλλά αντίθετα τους χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο. Κανείς από τους 8 που κατηγορήθηκαν από την Τουρκία ως πραξικοπηματίες δεν αποδέχθηκε την κατηγορία. Δήλωναν δεν υπήρξε ούτε πραξικοπηματίες ούτε τρομοκράτες και δεν είχαμε οποιαδήποτε τύπου ανάμειξη με την οργάνωση του Φετουλάχ Γκιουλέν, έλεγαν άπαντες στα ελληνικά δικαστήρια μέσω των υπομνημάτων που κατέθεταν οι δικηγόροι τους. Παράλληλα, ακόμα και έτσι να ήταν, σε κάθε περίπτωση υπήρχε η γενικευμένη εκτίμηση που εκφράστηκε και από τις εισαγγελικές εισηγήσεις και εν τέλει δικαστικές αποφάσεις, ότι δεν θα είχαν δίκαιη δίκη και δεν θα εφαρμοζόταν στο πρόσωπό τους το τεκμήριο της αθωότητας. Όπως δήλωσε στο Euronews ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος Αλεβιζάτος, ο οποίος ήταν μεταξύ των δικηγόρων που είχαν εκπροσωπήσει τους 8 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήταν μια δύσκολη, λέει, στο χειρισμό της υπόθεση με πολλές προεκτάσεις και η απόφαση που εν τέλει έλαβε η ελληνική δικαιοσύνη κόντρα στα θέλω της τότε της κυβέρνησης, ήταν μια νίκη για τον ελληνικό νομικό πολιτισμό. Δηλαδή, από ό,τι λέει ο Λεβιζάτος, ήθελε η κυβέρνηση να τους εκδώσει. Ναι.
1: Θυμάμαι και κάποια στιγμή που ο Πρωθυπουργός της χώρας είχε πει στον Ερντογάν ότι κάποια στιγμή που του είχε θέσει το θέμα ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, δεν μπορούμε να παρέμβουμε εμείς το τι θέλουμε να κάνει. Το χρησιμοποίησε δηλαδή ως επιχείρημα. Ναι, εγώ μπορεί να θέλω, αλλά τι λέει το νομικό μας σύστημα.
0: Λοιπόν, μαθαίνω τώρα, έτσι και το ανοίγω παρένθεση, ότι τελικά και η ΔΕΒΕΤΖΗ είναι στην κουστοδία του Βρούτσι και ξεκίνησα πριν κανένα 20 λεπτό από την Αλεξανδρούπολη. Τώρα τι άλλο έχουμε σχετικά με αυτό, να πούμε ότι...
1: Πού βρίσκονται.
0: Ναι, λοιπόν, να πάω κατευθείαν εκεί. Δώσε μου ένα λεπτό.
1: Το διαβάζεις λοιπόν, σε άρθρο που έχει.
0: Λοιπόν, ποτέ λέει κανείς δεν έμαθε αν αυτό ήταν αλήθεια και γενικά που φυλάσσονταν οι 8 μετά την ολοκλήρωση της προσωρινής κράτησής τους, ορισμένοι από τους οποίους στο πέρασμα των ετών επανενώθηκαν και με μέλη των οικογενειών τους. Αυτό που είναι γνωστό ωστόσο σήμερα και επιβεβαιώνεται από τους δικηγόρους τους είναι ότι εδώ και σχεδόν 4 με 5 χρόνια κανείς τους δεν διαμένει πλέον στην Ελλάδα, καθώς δεν αισθάνονται ασφαλείς στη χώρα. Ούτως ή άλλως, όλοι τους τα υπομνήματα που είχαν καταθέσει Άρειο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας για τις υποθέσεις τους, πέρα από τη σταθερή άρνηση οποιασδήποτε κατηγορίας τους είχε αποδοθεί από την Τουρκία, επισήμαναν ότι δεν επιθυμούσαν να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά σκόπευαν, εφόσον πάρουν άσυλο από τις ελληνικές αρχές, να φύγουν σε άλλες χώρες, μπαίνοντας πιθανά σε πρόγραμμα ειδικό για την προστασία τους, βάσει το οποίο θα τους δίνονταν άλλες ταυτότητες και θα έχτιζαν νέους τρόπους, σε νέους τόπους μια νέα ζωή. Οι πιο πολλοί φέρονται να έφυγαν από την Ελλάδα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για το Βέλγιο, δευτερευόντως για τη Γερμανία και ορισμένοι για τον μακρινό Καναδά, χωρίς κανείς να γνωρίζει σήμερα αν αυτή ήταν η τελική προορισμή τους ή μόνο η αρχική, μετά από τους οποίους θα χανόταν για λόγους ασφαλείας ακόμα και για τις αρμόδιες υπηρεσίες τα έχνη τους.
1: Πάντως είναι τρομερό. Είναι συγκλονιστικό δηλαδή τη σημερινή εποχή να αναγκάζεται ο άνθρωπος, ακόμα και για πιστεύω του, να υφίσταται τέτοιου είδους καταστάσεις από διώξεις, φόβο. Πρέπει να σου λέει δεν θέλω να μείνω στην Ελλάδα και να ήθελα να μείνω στην Ελλάδα. Δες πόσοι Τούρκοι, λόγω της εγκύτητας, Τούρκοι κακοποιοί δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Είδαμε, ξεκαθάρισμα λογαριασμών και τα λοιπά. Πόσο εύκολο είναι να γίνει το οτιδήποτε και να φανεί ως κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, θέλω να προλάβω τη σταυρούλα για λαδαράκι, γιατί μου άρεσε πολύ σαν θέμα. Ο Τραμπ λέει απέλυσε το χειριστή του Οτοκιού γιατί στοιχημάτιζε για το περιεχόμενο των ομιλιών του. Άκου τώρα να δεις. Το Q είναι ουσιαστικά ο υποβολέας που διαβάζει ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα
1: παρουσιαστής. Το κείμενο που πρόκειται να εκφωνήσει.
0: Που εκφωνεί, όχι που πρόκειται, γιατί γίνεται live αυτό.
1: Ναι, το διαβάζει πριν το εκφωνήσει. Εκείνη την ώρα δηλαδή. Πρώτα το διαβάζει και μετά το προφέρει.
0: Προφανώς δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι πρόκειται να εκφωνήσει.
0: Χωρίς αποζημίωση απολύθηκε ο χειριστής του AutoQ του Τραμπ, επειδή έβαζε στοιχήματα για το περιεχόμενο των ομιλιών του.
1: Άρα έχασε.
0: Ναι, όπως ανακοίνωσε λοιπόν ο Λευκός Οίκος, ο υπάλληλος του οποίου χειριζόταν το AutoQ, μέσα από το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος διάβαζε τις ομιλίες του, καθώς υπάρχουν υποψίες, ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενό τους, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.
1: Θέμα είναι, κέρδισε τώρα ή έχασε?
0: Θα σου πω, δεν ξέρω, αλλά λέει απολύθηκε χωρίς αποζημίωση.
1: Γι' αυτό το λέω. Αποζημίωση δεν πήρε για την απόλυση. Αν τα κέρδη του είναι τέτοια που την αντισταθμίζουν. Κέρδισε.
0: Ναι, πιθανότατα. Ο Τραμπ πάντως βρήκε την όλη κατάσταση πραγματικά λυπηρή και ειλικρινά ντροπιαστική. Έχουμε και μια παραδοχή. Γιατί όχι. Πού πάμε, πάμε να δούμε λίγο τι είπε ο Καραφίλης.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί χθες είχε πολύ ωραία συνέντευξη. Για να δούμε τι.
0: Ναι, έχουμε ένα απόσπασμα του καθηγητή της.
1: Είναι στο παιδαγωγικό, δεν είναι?
0: Του παιδαγωγικού, ναι, του Δημοκριτίου. Παραχώρησε στη Σταυρούλα Γελαδαράκη μετά από αυτά τα δημοσιεύματα έτσι, που κυκλοφόρησαν ευρέως τις τελευταίες ημέρες, αναφορικά με το κλείσιμο σχολικών δομών. Ας το ακούσουμε έτσι. Ένα απόσπασμα από όσα είπε στη Σταυρούλα Γελαδαράκη.
2: Έχουμε αυτή την είδηση για την αναστολή σχολικών μονάδων και φέτος και για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου πιο συγκεκριμένα. Έχουμε 11 σχολεία τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Πώς το κρίνετε εσείς αυτό από τη δική σας πλευρά που έχετε ασχοληθεί με το θέμα το δημογραφικό και με το θέμα των γεννήσεων που είναι μειούμενες?
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η λέξη αναστολή εμένα με ανησυχεί. Γιατί ήδη αρκετά από τα σχολεία αυτά ήταν και προηγούμενες χρονιές σε αναστολή λειτουργίας, που σημαίνει ότι δεν είχαν μαθητές και δεν θα έχουν και την επόμενη χρονιά για να ανοίξουν πάλι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι κάποια σχολεία έχουν προσθεθεί πια σε αυτή τη λίστα. Και κοιτάξτε όμως ποιο είναι το ζήτημα. Ότι σε αναστολή φοιτησής θα συνεχίσουν να είναι. Αυτό είναι μια προσωρινή πολιτική διπλωματική έκφραση για να μην μας πούνε ότι κλείνουν τα σχολεία οριστικά. Για εμένα αυτό. Mm-hmm. Εδώ από εδώ και πέρα, και όσοι με ακούνε, πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στη κρίση μας. Δεν δέχομαι λέξεις χάδι, εκφράσεις χάδια για τον κόσμο, να μην θεωρήσουμε ότι αυτά τα σχολεία δεν πρόκειται να ανοίξουν. Η πρόβλεψη δική μου είναι ότι έρχεται ένας αρμαγεδόνας στην εκπαίδευση, ότι τα σχολεία αυτά δεν πρόκειται να ξαναλειτουργήσουν, και όχι μόνο αυτά, θα κλείσουν και άλλα σχολεία. Και προσέξτε να δείτε, όπως βλέπουμε, αναστέλλεται τη λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών. Σε 6 χρόνια από εδώ να είμαστε καλά, όσοι με ακούνε, αυτό θα μετακυληθεί και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Ήδη δεν μεταφέρονται μαθητές από τα δημοτικά στα περιφερειακά γυμνάσια της Περιφερειακής Ένωτας Εύρου. Αυτό που είχαμε πει από το φθινόπωρο ακόμη, και πολλοί με παρεξήγησαν, στα δίκαια για παράδειγμα, στο γυμνάσιο πια, έχουμε έτσι κι αλλιώς μονοψήφιους αριθμούς μαθητών μέσα στις τάξεις. Κάποιες τάξεις δεν θα έχουν μαθητές, όπως και το δημοτικό στα δίκαια. Δεν θα λειτουργήσουν κάποιες τάξεις γιατί δεν έχουν μαθητές. Αυτό λοιπόν όλο στα επόμενα χρόνια θα λειτουργεί σαν την ερπίστρια. Θα παίρνει τάξη-τάξη και θα κλείνουν σχολεία-σχολεία. Σε 5, 6, 7, 8 χρόνια θα το δούμε να σαρώνει και τα περιφερειακά γυμνάσια και τα λύκεια. Θα κρατήσουμε κάποιες δυνάμεις, προσέξτε. Στην Ορεστιάδα, το Δημότικο, το Σουφλί και κυρίως στην Αλεξανδρούπολη και τις Σφαίρες.
2: Στα κέντρα των Δήμων δηλαδή.
3: Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Αν θα δούμε τα νούμερα και οι αριθμοί των μαθητών μειώνονται στις πόλεις αυτές του Εύρου. Mm-hmm. Μειώνονται, δηλαδή έχουμε λιγότερους αριθμούς μαθητών και στην Αλεξανδρούπολη. Ακόμα και στην Αλεξανδρούπολη. Δεν θα μιλήσω για τις άλλες πόλεις που έτσι κι αλλιώς έχουμε μείωση. Δηλαδή, εκεί που λειτουργούν 5 δημοτικά, για παράδειγμα, 6 πόσα είναι στο δημότικο, συγγνώμη, δεν έχω πλήρη εικόνα, θα έχουμε σιγά σιγά θα κλείνουν σχολεία και θα γίνουν 4. Γιατί δεν θα έχουμε αριθμούς μαθητών ή θα λειτουργούν με λιγότερα τμήματα. Δηλαδή, η πρώτη τάξη μπορεί να έχει 2 τμήματα από 3, η δεύτερη το ίδιο. Αυτό λοιπόν είναι πια, έχει εκραγεί η κατάσταση. Το δημογραφικό το έχουμε πια δεν είναι στην πόρτα μας, μπήκε μέσα στο σπίτι μας το δημογραφικό. Τα νούμερα που έρχονται από τη στατιστική υπηρεσία με τις γεννήσεις, όταν έχουμε πέσει κάτω από τις 70.000. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα έχουμε πέσει στις 66.000, ήμασταν το 25. Προσέξτε. Ήμασταν 110.000 πριν 15 χρόνια. Έχουμε 45.000 μείωση πληθυσμού σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι συνταρακτικά νούμερα. Κυρίως για το εθνικό ζήτημα της χώρας μας, για τις θέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών, είχα πει ότι θα έχουμε μείωση εκπαιδευτικών 1.800 θέσεων εκπαιδευτικών κάθε χρόνο στην εκπαίδευση, πολλαπλασιαζόμενο επί 2, επί 3 κτλ. Θα πηγαίνει πολλαπλασιαστικά αυτό για κάθε χρόνο. Mm-hmm. Αν δεν μας ανησυχήσει αυτό, δεν ξέρω τι πρέπει να μας ανησυχήσει περισσότερο. Και ξέρετε τι, έχω βγει και φωνάζω για αυτό το θέμα εδώ και ένα χρόνο. Από τότε που αναδείχθηκε το δημογραφικό, οι έρευνες που είχαμε πραγματοποιήσει με την ερευνητική μου ομάδα ξεκίνησαν από το 20. Το 22 είχαμε την πρώτη εικόνα και 23. Το αναδείξαμε όσο μπορούσαμε. Όταν έσκασε η βόμβα του δημογραφικού από πέρυσι, κυρίως μετά το καλοκαίρι, που φάνηκαν τα νούμερα αυτά και βγήκαν στην επικαιρότητα και οι έρευνες της δικής μου ομάδας δηλαδή, το λέω φωναχτά. Κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε.
1: Λοιπόν, δεν είναι κινδυνολογία, κινδυνεύουμε. Ναι, κινδυνεύουμε από ναι. Την απόλυτη... πώς να πω... από τις μη γεννήσεις.
0: Την αφέμαξη πληθυσμού του, ναι, του νομού. Από όλο το γνωστό.
1: Από την απόλυτη υπογεννητικότητα, από το να μείνουμε χωρίς ανθρώπους. Και ήδη νεαρούς ανθρώπους. Κινδυνεύουμε. Η διαπίστωση είναι κοινή. Η διαπίστωση είναι από όλους. Είναι χρόνια τώρα. Εγώ θα πω ότι δεν είναι μόνο από το 22 που λέει ο κύριος Καραφίλης, που έκανε μια αξιοπρεπή δουλειά. Η έρευνά του είναι φανταστική. Την ακούσαμε, είχαμε την ευκαιρία την ακούσουμε στα δίκαια πέρυσι. Να δούμε ότι επιβεβαιωνόταν προβλέψεις πολύ νωρίτερα από το χρονικό ορίζοντα που είχαν δώσει τα στατιστικά μοντέλα. Είναι εμφανές, αλλά το καμπανάκι του κινδύνου ο κόδωνας έκρουε πολύ νωρίτερα. Και δεν έγινε ποτέ τίποτα, ενώ όλοι το ξέραν, ενώ όλοι το ξέρουμε, όλοι λέμε, συζητάμε γι' αυτό. Μία ουσιαστική δράση, ένα ουσιαστικό κίνητρο, μία ουσιαστική δυναμική να αναπτυχθεί, δεν είδαμε. Αυτό είναι το άσχημο.
0: Έτσι είναι.
1: Που πρέπει τώρα να μας βάζει σε άλλο ερώτημα. Καλά είναι και τα στάδια, καλές είναι και οι επισκέψεις, καλά είναι όλα. Πρέπει να μας βάλει στο ερώτημα γιατί όχι. Έχουμε αποδεχτεί ως σημείο των καιρών την αστικοποίηση του πληθυσμού και δεν δίνουμε σημασία στις πιο αγροτικές κοινότητες.
0: Ναι.
1: Να το παραδεχτούμε. Έχουμε αποφασίσει ότι δεν μας ενδιαφέρει πόσο κόσμο θα έχει ο Εύρος ή το νησί που γετνιάζει με κάποια χώρα άλλη. Να το παραδεχτούμε όμως, να το πούμε δημόσια για να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Γιατί κάνουμε επιλογές για το μέλλον, σε πρόσωπα ανθρώπους, κόμματα κτλ. Οι οποίοι δεν ξέρουμε τι κρύβουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Η ειλικρίνεια έχει χαθεί.
0: Εδώ και καιρό. Λοιπόν, υπάρχει αναλυτικά καταγεγραμμένο το όλο θέμα και ολόκληρη η συνέντευξη του κυρίου Καραφίλη που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο radioevros.gr. Τώρα εμείς να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 για να επιστρέψουμε μετά από αυτό με τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό, ο οποίος θα μας δώσει τις προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες στον τόπο μας.
4: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
10: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
9: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ and Timbers. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Vine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
5: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259. Σύγχρονο,
13: πολυδύναμο,
5: μοντέρνο,
13: ευέλικτο.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
5: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
5: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
5: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
16: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
17: κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
18: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
0: Πάμε να συνεχίσουμε, την εκπομπή μας και να μπούμε στο τελευταίο μέρος αυτής, καθώς είναι Παρασκευή και κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα, ποιον έχουμε εδώ?
1: Το Χρυσόστομο Παρανό.
0: Λοιπόν, να τον βάλουμε επομένως στην παρέα για να μας δώσει τις καιρικές προβλέψεις και τις ημέρες και του Σαββατοκύριακο. Χρυσόστομε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
19: Καλή σας ημέρα και στους δύο. Θα ξεκινήσω με ερώτηση εάν θα πάτε θάλασσα.
0: Όχι
1: θα έρθει εκείνη, αυτό το Σαββατοκύριακο έρχονται εκείνη.
19: Λοιπόν, πάντως για όσους θα πάνε, θα είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός.
0: Γι' αυτό δεν θα πάμε εμείς.
19: Εσείς όταν χαλάσει να πιάσουμε
1: πάμε,
19: ευρωπαϊκές.
1: Πάμε να το χαλάσουμε τώρα.
19: Ναι. Λοιπόν, έχει ζεστάνει, παιδιά. Έχουμε αρκετή ζέστη τις τελευταίες ημέρες και πάμε έτσι σε μια πιο ζεστή περίοδο, μέχρι και την Τρίτη τουλάχιστον. Θα φτάσουμε όχι στον Εύρο, θα φτάσουμε όμως σε Θεσσαλία και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου. Η αστάθεια περιορίζεται. Εχθές είχαμε αρκετή αστάθεια, βέβαια, σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, όχι στη Θράκη. Αλλά περιορίζεται από εδώ και πέρα, χωρίς βέβαια να έχουμε να λείψουν κάποιες τοπικές μπόρες. Σήμερα Παρασκευή δεν περιμένουμε κάτι στη Θάκη. Θα είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός με θερμοκρασία το μεσημέρι στους 34 βαθμούς Κελσίου και έναν βορειοανατολικό άνεμο στα 4 με 5 μποφόρ. Οπότε λόγω και της έντασης αυτού του ανέμου θα είναι λιγάκι αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιά. Αύριο Σάββατο θα ανέβουμε ακόμα λιγάκι. Θα φτάσουμε τους 36 βαθμούς σε δυτικό της Φορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη γύρω στους 32 βαθμούς λόγω και της επίδρασης της θαλάσσιας άβρας. Με ανέμους μεταβλητούς που δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Την Κυριακή ανεβαίνει ακόμα λιγάκι. Θα φτάσουμε και τους 37 βαθμούς σε διδυμότυπο και οριστιάδα. Λιγάκι χαμηλότερα στα παραθαλάσσια, μέχρι 33 βαθμούς. Βέβαια, οι 33 αυτοί, λόγω του αέρα αυτού που πνέει από τη θάλασσα προς την ξηρά, μεταφέρει και υγρασία. Οπότε μπορεί να είναι χαμηλότερη θερμοκρασία, όμως η αίσθηση της ζέστης, η δυσφορία που προκαλεί αυτός ο συνδυασμός. Είναι δυσκολότερες οι συνθήκες από ό,τι στο εσωτερικό. Η άνεμη νότη μέχρι 4 μποφόρ θα έχουμε τη μέγιστη ένταση τις μεσημεριανές ώρες. Και πάμε στη Δευτέρα που πρακτικά δεν αλλάζει κάτι. Αυξάνεται λιγάκι η πιθανότητα μόνο για κάποιες τοπικές μπόρες στον Εύρο, κυρίως στα πιο δυτικά, στα ορεινά τμήματα, στα υψώματα που λέμε. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα παραθαλάσσια για τις ελάχιστες τιμές. Δεν σας λέω κάτι, θα είμαστε γύρω στους 20, δηλαδή και σήμερα και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα 20 με 21 τα υπηρετικά τμήματα, 23 με 24 στα παραθαλάσσια. Την Δευτέρα η άνεμη θα είναι μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και πάμε στην Τρίτη, όπου φαίνεται να είναι η τελευταία μέρα έτσι, με αυτή την ζέστη, 36 βαθμοί και πάλι το μεσημέρι το πιο εσωτερικό, 33 στα παραθαλάσσια, βορειοανατολική γυρνάνε η άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ, όμως από το απόγευμα βράδυ και μετά. Αρχίζει, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, εκτός και αν αλλάξει κάτι στα προγνωστικά στοιχεία, αρχίζει να αλλάζει ο καιρός με βροχές και γενικευμένη αστάθεια, καθώς θα μας πλησιάσουν πιο ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια. Θα έχουμε χαμηλές πιέσεις αρκετά βορειότερα από εμάς, από τα βόρεια Βαλκάνια. Οπότε αυτές θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες, καθώς θα έρθουν αυτές να συγκρουστούν με τη ζέστη που θα έχουμε εμείς. Και θα δημιουργηθούν έτσι ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση αρκετών καταιγίδων τις απογευματινές βραδινές ώρες της Τρίτης, το ξημέρωμα της Τετάρτης, αλλά και μέσα στην Τετάρτη.
1: Θα έχει διάρκεια αυτό?
19: Θα έχει διάρκεια. Φαίνεται να έχουμε αρκετές βροχές και την Πέμπτη και την Παρασκευή και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή από ένα τριήμερο, από την Τρίτη το βράδυ μέχρι και την Παρασκευή, φαίνεται να έχουμε άστατο καιρό στη χώρα, με πτώση της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, όχι ότι θα έχει κρύο, έτσι, απλά θα είμαστε στους 30 με 32 βαθμούς το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
19: Οπότε έχουμε τώρα μια θερμή περίοδο μέχρι και την Τρίτη, και από Τρίτη βράδυ και μετά αλλάζει ο καιρός, πέφτει η θερμοκρασία και έχουμε βροχές.
0: Καλές είναι και αυτές, νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενες.
1: Συνεχίζει να μας πηγαίνει καλά το καλοκαίρι, δηλαδή, χωρίς τρελές θερμοκρασίες.
19: Έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες τώρα μέσα στη Μεσόγειο, στην Σικελία, Σαρδινία, Ιταλία, Ισπανία. Έχει πολύ ζέστη, βέβαια και σε εμάς θα έρθει ένα μέρος αυτής της ζέστης, θα φτάσουμε και τους 40 βαθμούς. Ιδιαίτερα την Κυριακή, όπου θα φτάσει και λίβα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή ένας δυτικός άνεμος, ο οποίος, ξέρετε, μετά καθώς κατεβαίνει από το βουνό, φτάνει κάτω στα χαμηλά, σε περιοχές όπως είναι η Πέλα στην Κεντρική Μακεδονία, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα στη Θεσσαλία. Αυτός ο άνεμος κατέρχεται από τα βουνά και είναι και ξηρός και ζεστός. Οπότε εκεί περιμένουμε να δούμε 40, ίσως και 42 βαθμούς τοπικά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, βέβαια έχουμε και μια και έναν ορίζοντα ελπίδας. Ακόμα και ζέστη να κάνει, την επόμενη εβδομάδα θα δροσίσει.
1: Ναι, ναι, αναμένοντας τις βροχές μετά.
0: Οπότε όλα καλά.
19: Όλα καλά. Να πούμε για όσους ταξιδέψουν στα νησιά μας, αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα από τους ανέμους. Είχαμε αρκετά δυνατούς μέσα στη βδομάδα, ακόμα και 10 από φορ, και σήμερα φυσάει πολύ. Και μάλιστα σήμερα είναι αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιά και στην Ανατολική Στερεά, στην Αττική, την Εύβοια, πέρα από Κρήτη και Κυκλάδες. Θα έχουμε και 8 από φορ, αλλά από αύριο σιγά σιγά από το πρωί και μετά πέφτουν οι άνεμοι, και ιδιαίτερα την Κυριακή δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τα 4 από φορ μέσα στο Αιγαίο. Οπότε και ως εκ τούτου θα ανέβει η θερμοκρασία και στα νησιά. Αλλά όσοι είναι να ταξιδέψουν, πραγματικά θα απολαύσουν καλοτάξιδες θάλασσες.
0: Χρυσόστομε, για τους αγρότες υπάρχει καμιά ανησυχία για χαλαζοπτώσεις με όλα αυτά τα φαινόμενα που περιέγραψες?
19: Πολύ πιθανό, έτσι όπως θα μπει βία αυτή η ψυχρή αέρια μάζα από την Τρίτη το απόγευμα, να έχουμε κάποιες χαλαζοπτώσεις, να έχουμε κάποια μπουρίνια, ισχυρά φαινόμενα με ισχυρούς ανέμους. Θα δούμε, υπάρχει ακόμα μια σχετική ασάφεια στα προγνωστικά στοιχεία. Θα δούμε όσο πλησιάζουμε και κυρίως εκεί Κυριακή, Δευτέρα. Δυστυχώς, να πούμε κιόλας τώρα μια παρένθεση να μου επιτρέψετε να κάνω, ότι τα αριθμητικά μοντέλα, τα μοντέλα πρόγνωσης καιρού, παίρνουν στοιχεία από διάφορες πηγές. Μια πολύ σημαντική πηγή είναι οι ραδιοβολήσεις που γίνονται, δηλαδή σε όλα τα διεθνή αεροδρόμια του κόσμου. Είναι αυτά τα μπαλονάκια που λέμε.
0: Α, ναι.
19: Ένα μπαλόνι με ήλιο, το οποίο στο κάτω μέρος του τοποθετείται ένα
0: ραντάρ,
19: όργανα μέτρησης, τέλος πάντων. Ναι. Και καθώς το αφήνουμε αυτό, φεύγει ψηλότερα, οπότε δίνει δεδομένα στην Γη και παίρνουμε έτσι μια κάθετη τομή στην ατμόσφαιρα με πραγματικές συνθήκες. Αυτό γιατί το λέω, είναι πάρα πολύ βοηθητικό στις καταιγίδες. Δηλαδή, το πρωί ή και το μεσημέρι παίρνουμε αυτά τα στοιχεία, γιατί είναι άλλο να έχεις προγνωστικά δεδομένα και άλλο να έχεις πραγματικά πλέον δεδομένα.
0: Ναι.
19: Οπότε ένας προγνώστης, ένας μετεωρολόγος, βλέπει πώς είναι πραγματικά η ατμόσφαιρα και μπορεί να ξέρει αν θα έχουμε, για παράδειγμα, έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα. Γιατί είναι και φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν πάρα πολύ καλά από την κλασική μέθοδο, ας πούμε. Και η εμπειρία δηλαδή του προγνώστη.
0: Φαντάζομαι ότι θες να καταλήξεις ότι στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει.
19: Λοιπόν, θέλω να καταλήξω ακριβώς ότι στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει, παιδιά. Συνέβαινε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Δεν συμβαίνει πουθενά. Το κόστος, κάποιες συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν υπογραφεί. Οπότε έχουμε ξεμείνει από πραγματικά δεδομένα της ατμόσφαιρας και παίρνουμε από γύρω-γύρω. Δηλαδή παίρνουμε από τα Βαλκάνια, από τη Σόφια, από τη Σερβία.
0: Και από ό,τι έχω ακούσει έτσι και από συναδέλφου σου, και υπάρχει το ζήτημα εγκατάστασης ραντάρ μετεωρολογικών σε πιο πυκνό δίκτυο στη χώρα, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ στην περιοχή μας δεν υπάρχει καθόλου. Νομίζω από την Καβάλα και πάνω δεν υπάρχει τίποτα.
19: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Από, από Σέρες και πέρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι.
19: Σέρες εννοώ και ανατολικότερα, όπως δεν υπάρχει και στα πολύ δυτικά τμήματα, όπως δεν υπάρχει στην Πελοπόννησο, υπάρχει ένα στην Κρήτη του ΝΑΤΟ. Είναι διάσπαρτα, δεν είναι ένα οργανωμένο δίκτυο, δεν ανήκουν όλα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα ραντάρ όμως, ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε με την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, είναι πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία για να προλάβουμε δύσκολες καταστάσεις. Γιατί η πρόγνωση είναι πρόγνωση. Με τα ραντάρ όμως, με τις ραδιοβολήσεις που λέγαμε πριν, έχεις πλέον πραγματικά στοιχεία, πραγματικά δεδομένα στα χέρια σου. Μπορείς έστω και τελευταία στιγμή να κερδίσεις κάποιο χρόνο και να προλάβεις καταστάσεις. Εμείς είμαστε τυφλοί, να το πούμε έτσι απλά. Επίσης δεν ξέρω αν διαβάσατε για την υποβάθμιση. Η ΣΕΜΗ έβγαζε στα ημέρη πρόγνωση, τώρα πλέον βγάζει τριήμερη πρόγνωση λόγω έλλειψης προσωπικού. Ο επίσημος εθνικός φορέας του κράτους.
0: Αυτό μιλάμε για προσωρινό, λόγω καλοκαιριού, ας πούμε, ή
19: συνταξιοδοτήθηκε
0: κόσμος.
1: Αν είναι το Ελλάδα 2-3-0.
19: Έχει συνταξιοδοτηθεί κόσμος, έχουν να πάρουν κόσμο το 2006. Ακόμα και η ιστοσελίδα της ΕΜΗ είναι ελλειπής, δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιείτε. Ελάχιστος κόσμος νομίζω ότι χρησιμοποιεί, δεν έχει να σου προσφέρει κάτι. Έχει κοστίσει πάρα πολλά χρήματα για ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ κάτω του μετρίου, θα έλεγα.
0: Γενικώς, έτσι, νομίζω ότι στη χώρα μας έχουμε υποβαθμίσει την σημασία της μετεωρολογικής πρόβλεψης. Με αυτά που λέμε με τα ραντάρ, με την υποστελέχωση της ΕΜΗ.
1: Την ώρα που ο κόσμος την αναζητά και την επιζητά περισσότερο. Την εμπιστεύεται περισσότερο. Δηλαδή, εγώ βλέπω όλους τους αγρότες της περιοχής να έχουν όλοι από 2-3-5 ιστοσελίδες και να προσπαθούν να βγάλουν ένα συμπέρασμα για το πώς θα πάνε να κάνουν τις δουλειές τους, πότε να προγραμματίσουν. Που παλιά άκουγες ένα δελτίο στη τηλεόραση, δεν το εμπιστευόσουν και 100% και τέλειωνε η υπόθεση εκεί. Δηλαδή, αυξάνεται η εμπιστοσύνη και σας στερούν τα εργαλεία.
19: Ακριβώς, ακριβώς. Και καταλήγουμε να κάνουμε εμείς τη δουλειά που θα έπρεπε να γίνεται από επαγγελματίες του κλάδου. Είχαν πει ότι θα ενώσουν το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα μπει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Δεν έγινε
19: εκεί ένα χάμος. Δεν έγινε ποτέ. Δεν προχώρησε ποτέ αυτό. Πάγωσε. Και υποβαθμίζεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εν τω μεταξύ, το Εθνικό Αστροσκοπείο δεν είναι επίσημος φορέας ενημέρωσης του κοινού για τον καιρό. Είναι πιο ερευνητικό το έργο του. Οπότε στην ουσία δεν έχουμε κάτι και η τριήμερη πρόγνωση δεν είναι εργαλείο, γιατί τον αγρότη, όπως λέτε, τον ενδιαφέρει και μετά από τρεις μέρες θα κάνει. Όλο αυτό δίνει ένα πάτημα στην ουσία σε δικτύου των κοινωνικών μέσων για να εκμεταλλεύονται αυτό το κενό στην πραγματικότητα, να τρομοκρατούν τον κόσμο, παίρνουν μετά και στις σελίδες, βάζουν τους φανταχτερούς τίτλους και γίνεται μια παραπληροφόρηση και μετά πέφτει και η εμπιστοσύνη του κοινού προς την πρόγνωση, όπως λέγατε πριν. Ότι ήδη ήταν, δηλαδή, ο κόσμος δεν εμπιστεύονταν, τώρα νομίζω δεν εμπιστεύεται ακόμα περισσότερο. Λόγω αυτής του θέματος που έχουμε με την παραπληροφόρηση.
0: Σημεία των καιρών. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε
19: σημεία
0: πολύ.
19: Καιρών, ναι.
0: Ελπίζω να σου δώσαμε το βήμα να εκφράζεις το παράπονό σου. Αλλά και εμείς είμαστε κοινωνίοι σε όλο αυτό το ζήτημα, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό. Και ίσως μια άλλη φορά το ξανασυζητήσουμε έτσι και πιο εκτενώς, γιατί η Σταυρούλα Γελαδράκη μας περιμένει από πίσω και μας λέει άντε, άντε, άντε.
1: Βλέπουμε ήδη τους αφρούς που βγάζει.
19: Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Πράγματι, ο κόσμος πρέπει να τα γνωρίζει αυτά. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και κάνω πάσα στη Σταυρούλα. Να είστε καλά.
0: Και εκτός απρόπτου θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλά, θα τα πούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αν έχουμε ιδιαίτερες εξέλιξεις με τις καταιγίδες και με αυτά, ενδεχομένως να κάνουμε και μια ενδιάμεση σύνδεση.
19: Βεβαίως, εδώ θα είμαστε.
0: Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
19: Να είστε καλά. Γεια σας επίσης.
1: Ναι.
0: Ακούσατε έτσι, ζεστό Σαββατοκύριακο, καλές θερμοκρασίες.
1: Μέχρι την Τρίτη και από την Τετάρτη πιθανότατα τα χειρότερα.
0: Ναι, τα συζητούσαμε το μεταξύ εμείς πριν συνδεθούμε με τον Χρυσόστομο, τα έβλεπε ο Χάρης στο ίντερνετ. Τα επιβεβαίωσε και ο Χρυσόστομος. Λοιπόν. Καλημέρα, Σταυρούλα.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μας μιλάς.
20: Η Κατερίνα μου τραγουδούσε το τηλέφωνο, δεν θα κλείσουν ποτέ, να σας πω.
0: Κάτι, Κατερίνα, κι αυτή στο κόλπο.
20: Ναι, ναι, όλοι μαζί. Λοιπόν, τι να κάνουμε, είναι λίγο δύσκολη Παρασκευή. Αλλά πιο δύσκολο είναι για το ΕΡΑΟ, παιδιά, να τα λέμε και αυτά.
0: Αυτό γιατί... ξαναπέστω, ναι.
20: Λοιπόν, έκτη μέρα επιθέσεων στο Ιράν. Στόχο γέφυρες έχει, είχε και αεροδρόμιο στόχο, μάλιστα, η αμερικανική επίθεση. Κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής και ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών επιθέσεων. Πάλι με αεροσκάφη drones, ξέρουμε πώς είναι. Εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Έχουμε καταλάβει λίγο πολύ που στοχεύουν, οπότε ήταν και στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης και εγκαταστάσεις, δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Το βλέπουμε λίγο το μοτίβο. Η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου, τον ΗΠΑ, συνεχίζεται η υποβάθμιση στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν για να καθιστά την χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Και επίσης ανακοινώθηκε ότι 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Έτσι ήταν αυτό το πολύ δυναμικό. Πάντως, να πούμε ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν αεροδρόμιο στον αεροδρομικό σταθμό δύο γέφυρες στα νότια του Ιράν και κοντά στα στενά του Ορμούς. Επίσης, να πούμε ότι ο ρυθμός των νεκρών, το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα που χτυπήθηκε, ανήλθε στους 7, σύμφωνα με Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Βέβαια και το Ιράν δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια, ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ σιρήνες ήχησαν και στο Κατάρ. Αυτά δηλαδή που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Μέσα όλα αυτά είχαμε και ένα διάγγελμα του Τραμπ, τώρα τα βάλαμε την Κίνα, για παρέμβαση στις εκλογές του 2020.
0: Αχα.
20: Έτσι, ναι. Ουσιαστικά μίλησε για πληροφορίες που αποδεικνύουν την κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2020. Ενώ παρά την αξιολόγηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, διαπίστωσαν ότι το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία. Αλλά παρόλα αυτά, 25 λεπτά διάγγελμα και ο Τραμπ έλεγε ότι η Κίνα έκανε τη μεγαλύτερη παραβίαση του 2020. Τώρα εκεί πρέπει να ήταν που έχασε ο Τραμπ τις εκλογές, έχω την εντύπωση, για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Αλλά δεν είμαι και πολύ βέβαιη, κάτι έτσι μου λέει το ένστικτο. Αυτά από τα αμερικανικά. Επίσης έχει κάνει, εντάξει, συνεχίζει να ανεβαίνει το πετρέλαιο, κλασικά πράγματα και αυτά. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και μία δήλωση του Ρούμπιο που μίλησε για την υπόθεση θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Κατά τη διάρκεια εκδήλωση του State Department, λοιπόν.
0: Ναι, κάναμε μία αναφορά και το πρωί με το Χάρη.
20: Ακριβώς. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στη Βάγια Νέστορα, αλλά είπε για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, που όπως είπε υπέστη εγκάβματα σε άνω το 80% του σώματος μέσα στο σπίτι της και κατέληξε έπειτα από επίθεση με βόμβα μολότοφ ουσιαστικά.
0: Μόνο το όνομα για... δεν είπε.
20: Ναι, δεν είπε μόνο το όνομα, αλλά τα υπόλοιπα τα είπε. Μιλούσαν, το θέμα ήταν η αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Ουσιαστικά αυτό ήταν το θέμα και έτσι το ανέφερε και μάλιστα ήταν πολύ χαρακτηριστικό το ότι είπε ότι μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Λοιπόν, τώρα, μια και μιλάμε και για την υπόθεση, βρέθηκε μέσα και την Αμερική αυτή η υπόθεση, έχουμε μια νέα σύλληψη. Ενός 25χρονου, συνελήφθη χθες Πέμπτη για την υπόθεση λοιπόν, με το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και σήμερα θα είναι ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά, μετά την απολογία του 24χρονου, που φιλοξένησε στο σπίτι του κτλ., οδήγησαν όλα αυτά στην έκδοση θέλματος για τον 25χρονο, γιατί ο ίδιος ο 24χρονος είπε ότι στον 25χρονο έδωσα τα κλειδιά του σπιτιού. Mm-hmm. Οπότε αυτός το χρησιμοποίησε ουσιαστικά ως ορμητήριο. Τώρα η υπόθεση μένει να ανακαλύψουν οι αρχές αν όντως αυτό συνέβη. Πάντως θα υπήρχαν και παραπάνω στοιχεία για να προχωρήσουν σε όλο αυτό και συνεχίζουν οι αρχές να προσπαθούν να συμπληρώσουν το puzzle της υπόθεσης αυτής. Να πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε, εντάξει, παραιτήσεις έχουν γίνει πια τσουβάλια. Δηλαδή τελευταία εξέλιξη είναι ότι ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη.
0: Πάει και
20: η Γεροβασίλη. Νωρίτερα είχαμε τον Γιάννη Ραγκούση. Επίσης
0: Πάει και ο Ραγκούση.
20: Ναι. Μιλτιάδης Ζαμπάρας πλέον θα είναι και αυτός ανεξάρτητος, αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Εν ολίγης, να σας πω ότι έχουμε το Σάββατο εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Εκεί αναμένεται το ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να έχουμε μονοψήφιο αριθμό βουλευτών. Παρέτηση γνωστοποίησαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Έτσι. Και έχουμε αυτή την πληθώρα και ουσιαστικά έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα λίγο πολύ να διεκδικούν την Προεδρία και να υπάρχει μια έντονη κόντρα. Πολάκη και Δούρου. Αυτοί έχουν ανακοινώσει τις ιδιότητές τους. Οπότε θα δούμε και τι θα γίνει και το Σάββατο, αλλά γενικότερα το βλέπουμε λίγο το κλίμα πώς διαμορφώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
20: Θα δείξει, εντάξει. Νομίζω ότι ειδικά το κόμμα Τσίπρα χτύπησε αρκετά στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία.
20: Προχωράμε. Να πούμε στα δικά μας. Είναι σήμερα η χώρα σε αρκετά σημεία της πορτοκαλίς συναγερμό. Εμείς είμαστε στο κίτρινο όπως και χθες όλος ο νομός πλην της Αμοθράκης. Έχει ανέβει το θέμα στο radioevros.gr. Από τα σημαντικά ότι υπεγράφει την Τετάρτη η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης και συντήρησης του κέντρου υγείας Αμοθράκης. Πολλά χρόνια έχει αργήσει να υπογραφεί η συγκεκριμένη σύμβαση, αλλά τελικά έγινε θετικό νέο. Έχουμε την επίσκεψη που το είπατε νωρίτερα για τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στον Εύρο.
0: Τώρα.
20: Που βρέθηκε στην Ορεσιάδα, ακριβώς τώρα την ώρα που μιλάμε.
0: Με το που κλείσουμε, τρέχουμε.
20: Έτσι ακριβώς. Έχουμε την παράταση υποβολή δηλώσεων για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων για τους αγρότες. Οπότε και αυτό πολύ χρήσιμο, μπορούν να το βρουν αναλυτικά τι συμβαίνει στο radioevros.gr. Έχουμε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την αναστολή λειτουργίας 11 σχολείων στο νομό. Ναι. Είναι και το θέμα που είχαμε αναλυτικά και χθες με τις παραπάνω δηλώσεις του κ. Καραφίλη. Είναι και το βάουτσερ για προεδρευτικούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί αλλάζουν ισοτιματικά κριτήρια νέα οικία, ενδιαφέρει σίγουρα τους νέους γονείς. Και τέλος να σας πω ότι σήμερα ξεκινούμε και τη δήλωση για τα Βίσια 2026.
0: Είμαστε και χορηγός επικοινωνίας και τα ενοδρόμενα στα μπελάκια. Έχουμε.
20: Έτσι έχουμε πολλά και όλα αυτά θα τα βρείτε στο radioevros.gr.
0: Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο έτσι από εδώ, από το ραδιόφωνο. Από εκεί και πέρα, οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να σε απολαύσουν, να σε ακούσουν, να ενημερωθούν στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Τώρα έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο για να πάρει τη σκυτάλη της ενημέρωσης και να συνεχίσει εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Είδες τι εύκολα μπορούσε να τα συμπτύξει η Σταυρούλα.
0: Μπορεί, βέβαια. Να χαρά μπορεί.
1: Έχει δυνατότητα.
0: Αλλά δεν θέλει. Έγινε. Λοιπόν. Αυτά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να ακούτε Radio Evros. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome Epsilon Epsilon. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνιας.gr. Φροντίδα για όλους.
10: Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Δημότυχο Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.

Με τι άλλο θα ξεκινούσαμε σήμερα. Ερωτεύτηκα, λέει, τη Μαρίνα, ένα μελαχρινό αλλά όμορφο κορίτσι. Αλλά δεν θέλει να ξέρει για την αγάπη μου. Τι θα κάνω για να κατακτήσω την καρδιά της. Μια μέρα τη συνάντησα μόνη. Η καρδιά μου χτυπούσε 1000 την ώρα. Όταν της είπα ότι ήθελα να την αγαπήσω, με φίλησε και η αγάπη άνθησε. Μαρίνα, χρόνια πολλά. Και Μαρίνε, χρόνια πολλά, αδικημένε. Μόνο για τις Μαρίνες μιλάμε σήμερα, αλλά και οι Μαρίνοι γιορτάζουν. Μαρίνε και Μαρίνα, χρόνια πολλά. Θέλω να σε παντρευτώ το συντομότερο δυνατό, της λέει εδώ ο Ρόκο Γκρανάτα. Θέλω να σε παντρευτώ το συντομότερο δυνατό.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Καλώς σας βρίσκουμε όσους περιπολούσατε με Γιάννη Βαβαλικούδη, Χάρη Καταρίδη, Χρυσόστομο Παρανό, Σταυρούλα και Λαταράκη τα τελευταία λεπτά. Και επί τρίωρο στην πρωινή περιπόλεια, μέχρι προλίγου. Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται μέχρι τη μία ζωντανά.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα.
0: Τώρα στο μικρόφωνο. Για το υπόλοιπο της εκπομπής, για το υπόλοιπο του πρωινό μεσημεριανού μας προγράμματος, στη ζωντανή, στην πιο ζωντανή ζώνη του Ευρού, της Θράκης, της Ελλάδας, του κόσμου. Είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο και είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής. Συνεχίζει η Όρακο Γρανάτα να τραγουδάει για τη Μαρίνα του. Όμορφη μελαχρινή μου, της λέει, μη με αφήσεις, δεν χρειάζεται να με κακομάθεις. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το πρωτότυπο από το Ρόκο Γρανάτα. Θα το ακούσουμε μετά και σε διασκευή με ελληνικούς στίχους, εννοείται. Έτσι όπως ήρθε στην Ελλάδα μετά και άλλαξε εντελώς και το ύφος και το είδος και το περιεχόμενο. Σε μια αστρολόγο αναφέρεται εκεί ο Δάκης που τη λένε Μαρίνα. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, τους τρόπους επικοινωνίας να θυμίσουμε μαζί μας. Να στείλετε και εσείς τις δικές σας ευχές, τις δικές σας Μαρίνες, αν θέλετε, ή τους Μαρίνους. Καλά, η επικοινωνία μας είναι ανοιχτή πάντα. Καλημέρα στη Μαρίνα στο Χαγιάτι που γιορτάζει. Α, όχι, Αλίκη είναι αυτή. Η Αλίκη και η Αλίκη γιορτάζει σήμερα. Γιατί? Είδε άλλη αδικημένη γιορτή, μάλλον, που δεν την ξέραμε. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια στο Χριστιανικό Ορθόδοξο Ερωτολόγιο, στα χαρακτηριστικά της ταυτότητας της ημέρας, αν υπάρχει καμιά Αγία Αλίκη. Σίγουρα είναι της Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης όμως σήμερα, της προστάτητας των ανθρώπων από τις εξανθηματικές νόσους. Βεβαίως, έχει και αυτή την ιδιότητα η Αγία Μαρίνα. Προστατεύει τους ανθρώπους από τις εξανθηματικές νόσους.
1: Μαρίνα, Μαρίνα.
0: Το 2552-029-413 είναι πάντα στη διάθεσή σας για να ακούσουμε τη φωνή σας. 2552-029-413 το σταθερό.
1: Μαρίνα, Μαρίνα.
0: Η δική σας φωνή, το Ράδιο Εύρος, η δύναμη της φωνής σας είναι εδώ. Καλείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί, για οποιοδήποτε ερώτημα, για οποιοδήποτε απορία, για οποιαδήποτε καταγγελία ή μαρτυρία, για οποιαδήποτε παρέμβασή σας σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. 2552-029-413 απαντάει στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα μας. 6-9-77-5-49-9-75 να θυμίσω και το κινητό για μηνύματα, γραπτά μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές στέλνετε στο 6-9-77-5-49-9-75 το γραπτό σας μήνυμα. Στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, στα social media δηλαδή, παντού μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Είναι το Ράδιο Εύρος με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αν το πληκτρολογήσετε. Εμάς θα πετύχετε, σε εμάς θα πέσετε, σε εμάς θα κάνετε like και follow για να μπορείτε να παρεμβαίνετε και δημόσια στα χρονολόγια και στους στίχους μας ή inbox σε προσωπικά μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, στα social δίκτυα, για να είμαστε έτσι και εκεί δικτυωμένοι σε επαφή. info@papakiradioevros.gr να θυμίσω και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, έτσι για να ολοκληρώσουμε με όλους τους τρόπους επικοινωνίας, όπως βεβαίως και τη διεύθυνσή μας, έτσι είναι πιο ολοκληρωμένη η επικοινωνία μας όταν τα λέμε από κοντά, εδώ, στο χώρο του Ράδιο Εύρος, στις εγκαταστάσεις μας, στα στούντιό μας, στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, από όπου εκπέμπουμε, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, συγκεκριμένα Αδριανουπόλεως 170 η διεύθυνση. Το λέω για όσους περνάτε από τη γειτονιά μας, αν περνάει ο δρόμος σας από εδώ κοντά, για κάντε ένα βήμα προς τα μέσα για μια καλημέρα, για μια γνωριμία, για ένα για χαρά. Το από κοντά έχει άλλη χάρη, ξέρετε, ξέρουμε. Γεια σου Λούλα, πάμε μακριά να στείλουμε την καλημέρα μας στο μικρό Δέριο, στο κορίτσι μας, μας ακούει εκεί και μας στέλνει και σήμερα την καλημέρα της η Λουλίτσα. Καλημέρα και πιο μακριά στο Πανετόλιο του Αγρινίου, στο Δεσποινάκι, που μας ακούει επίσης εκεί. Με 17 κόκκινα τριαντάφυλλα μας στέλνει την καλημέρα της η Δέσποινα σήμερα, όσες και οι 17 μέρες του Ιουλίου δηλαδή. Και μια καρδούλα για αγάπη και ένα μεγάλο μπουκέτο με τριαντάφυλλα ρόζα αυτή τη φορά, ωραιότατο Δεσποινάκι. Έτσι, τριανταφυλένια να είναι η ζωή σου, αφού τόσο πολύ αγαπάς τα τριαντάφυλλα. Και στην Αλίκη λοιπόν, χρόνια πολλά στο Χαγιάτι μας. Καλημέρα σε όλα μας τα κορίτσια εκεί. Καμιά Μαρίνα έχετε, κανένα Μαρινό ή μόνο Αλίκη? Και γιατί γιορτάζει η Αλίκη να μου πείτε? Δεν το βλέπω στο Χριστιανικό Ορθόδοξο Ερωτολόγιο, το έψαξαν το μεταξύ. Μόνο για τη Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα μας λένε εδώ. Κάθε μέρα γιορτή στο Χαγιάτι όμως, διότι εκεί γιορτάζει καθημερινά το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Έχει το χώρο του, έχει τα κορίτσια του να φροντίζουν για μας, να μας περιποιούνται, να μας ξενιάζουν από αυτή την έγνοια, να νοιάζονται για το τι θα φάμε σήμερα, και σήμερα

Καλύτερα είναι Χαγιάτη. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό έρχεται στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525-25 από το Χαγιάτη μας και μόνον. Και απολαμβάνουμε λαχταριστό, απολαυστικό, μαγειρεμένο, σπιτικό, με όλη την κυριολεξία της έννοιας φαγητό. Α! Και μια κόρη Μαρίνα μου στέλνει ότι υπάρχει εκεί γύρω που γιορτάζει από άλλο κορίτσι την κόρη της, αλλά και είναι και της Αγίας Αλίκης όντως σήμερα. Ορίστε, το μάθαμε και αυτό. Χρόνια πολλά και στην Αλίκη τότε. Να χαίρεστε τα ονόματά σας, Μαρίνες, Αλίκες, Μαρίνη. Θα επιστρέψουμε στο Χαγιάτη στη συνέχεια να δούμε το μενού της ημέρας. Τι καλά μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί. Εορτάζουσες και μη. 2552-022-525, αν θέλετε να μάθετε τώρα τι θα φάτε το μεσημέρι, για να ξενιάσετε από αυτή την έγνοια. Κωνσταντινούπολη, 179 το Χαγιάτι μας, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, είναι η κουζίνα του σπιτιού μας. Και τι μέχρι στο Αίγιο, έφτασε χάρη μας. Ο Γιάννης από το Αίγιο τηλεφώνησε και μας έστειλε την καλημέρα του. Με ενημερώνει η Κατερίνα. Καλημέρα, Γιάννη. Πώς είναι εκεί στο Αίγιο η ζωή? Καλημέρα σε όλες και όλους όσοι μας ακούτε κάπου μακριά, εκτός Εύρου, εκτός Θράκης, στους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας, εκτός συνόρων, κάπου στην Ευρώπη, κάπου στον υπόλοιπο πλανήτη. Να έχουμε μια όμορφη καλοκαιρινή Παρασκευή, 17 του Ιούλη του 2026. Κουφώματα Καραφιλίδης είναι επίσης στην παρέα μας. Ο Καραφιλίδης πάντα από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών. Η υψηλή ποιότητα προϊόντων ικανοποιεί κάθε απαιτητικό πελάτη και βεβαίως στις καλύτερες τιμές, όλα από τον Καραφιλίδη. Κατασκευές, ανακαινήσεις, επιδιορθώσεις, τοποθετήσεις κουφωμάτων. Κουφώματα Καραφιλίδης στον χώρο των κατασκευών πρωτοπορεί εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν μισό αιώνα πια. Ο Καραφιλίδης αποτελεί εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Νέο σύστημα κουφωμάτων, να θυμίσω, Αρτέβο, με υνοενίσχυση που ήρθε να κάνει τη διαφορά, με θερμοϊχομορωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Νέα τεντόπανα για κάθε γούστο, για τη σκίασή μας. Εξωτερική, εσωτερική σκίαση, και αυτά είναι υπόθεση Καραφιλίδης. Εσωτερική σκίαση με περσίδες, με ρόλερ, με όλα τα σχετικά. Και οι σίτες που ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων για να μην περνά κουνούπι, και όχι μόνο κουνούπι. Οποιοδήποτε ενοχλητικό έντομο θέλει να εισβάλλει στο χώρο μας. Όχι, μένει έξω. Μακριά, με συστήματα έντομο προστασίας, με σίτες που και αυτές ο Καραφιλίδης εγγυημένα τοποθετεί ύψης της ποιότητας υλικά. Τεχνική υποστήριξη διαρκείας 2552-022-106 για περισσότερα. Εθνομαρτύρων 143 η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα για τον Καραφιλίδη, που εξυπηρετεί βεβαίως ανάγκες όλου του Εύρου, εννοείται. Όλο τον Εύρο, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο εξυπηρετεί σε μεταφορές και μετακομίσεις ένας, αυτός που έχει τις λύσεις. Αλλά δεν είναι ένας και μόνος του, είναι μεγάλο δίκτυο, αλλά είναι το όνομα. Το όνομα στον χώρο των μεταφορών και μετακομίσεων, ο Δήμο Τίκαλης. Μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία, πολύπλευρη εμπειρία, πολύχρονη. Δήμο Τίκαλης σημαίνει μεταφορά και μετακόμιση. Από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Από τη Νέα Ορεστιάδα, όπου η έδρα της μεταφορικής εταιρείας, παντού. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση στο 2552-021-420 και δημοτίκαλης.com για πολλά περισσότερα διαδικτυακά, με λεπτομέρειες και πληροφορίες. Για μετακομίσεις, κάθε είδους μεταφορές, αποθήκευση και διανομή αγαθών, με όλο τον τεράστιο στόλο οχημάτων του, ο Δημοτίκαλης είναι παντού. Και ο Κεραμιτσής στον χώρο των ποδηλάτων, των οργάνων γυμναστικής, των σπορ γενικότερα, είναι στην Κωνσταντινούπολη 198 και είναι και παντού μέσω του διαδικτύου στο keramitsis.gr, το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Κεραμιτσής, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής. Πλούσια γκάμα σε επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, όργανα γυμναστικής, πατίνια για τους μικρούς μας φίλους, συμπληρώματα διατροφής από τις καλύτερες εταιρείες αγοράς, στις καλύτερες τιμές, εγγυημένα πράγματα εννοείται. Τίποτα τυχαίο στον Κεραμιτσί. Πάντα δίπλα μας και με το αξιόπιστο συνεργείο που διαθέτει γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου. Κεραμιτσίς και Κεραμιτσίς Bike στα social media. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Κωνσταντινούπολη 198.
και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο είναι το Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο, που βεβαίως είναι ένας σύγχρονος χώρος, εστιάζει στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των χεριών και των ποδιών μας. Καλύπτει έτσι τις σημαντικές ανάγκες υγείας και ομορφιάς στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Το εξειδικευμένο κέντρο Top Charm, που προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα θεραπευτικών και αισθητικών υπηρεσιών σε χέρια και πόδια, στα άνω και τα κάτω άκρα μας. Για τα πόδια, το τμήμα ποδολογίας υπάρχει και στο Διδημότυχο, στην οδό Ορφέως 21, με ραντεβού στο 2553-020202. Για τα πόδια και τα χέρια όμως, ολοκληρωμένη περιποίηση και το τμήμα ονιχοπλαστικής και ποδολογίας στο κεντρικό κατάστημα, στο κεντρικό του χώρο, στην έδρα του, το Top Charm, στη Νέα Ορεστιάδα. Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί. 2552025331 για τα ραντεβού μας στη Νέα Ορεστιάδα για τους κορυφαίους στο χώρο της ποδολογίας και της ονιχοπλαστικής. Το λέει και το όνομά τους, είναι Top, είναι Top Charm. Και για εκλεκτά ντόπια κρέατα εμπιστευόμαστε Αποστολίδη. Κώστα Αποστολίδη είναι το παραδοσιακό κρεοπόλιο της πόλης, της Νέας Ορεστιάδας, το κρεοπόλιο ο Κώστας. Για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Εκλεκτά ντόπια κρέατα ποιότητας, πρώτης ποιότητας, έτοιμο να μας εξυπηρετήσει το κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη, με γνώση και εμπειρία να επιλέξουμε το κατάλληλο για μας και την οικογένειά μας στις καλύτερες, στις πιο χαμηλές τιμές. Παραδοσιακό κρεοπολείο, εκεί βρίσκουμε φυσικά χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του, παντός τύπου, κάθε είδους, καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, καθώς και παραδοσιακό καβούρμα θρακιώτικο από βόηο κρέας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κρεατικά, κρεοπαρασκευάσματα, κιμά, σουβλάκια, μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια και κατόπιν παραγγελίας και τα δικά μας λουκάνικα με τα δικά μας υλικά, αν προτιμάτε. Μην διστάσετε, μας λέει ο Κώστας, να ζητήσετε λουκάνικα κατόπιν παραγγελίες με τα υλικά που επιθυμείτε εσείς. Το κρεοπολείο λειτουργεί καθημερινά, με διανομές κατοίκων μάλιστα που πολύ εξυπηρετεί. Και αυτό, να μην τρέχουμε εμείς τα ψώνια μας, έρχονται τα ψώνια στο χώρο μας. Κάνουμε την παραγγελία μας στο 2552025432 και από το παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη, διανομές κατοίκων για παραγγελίες χοντρικής και λιανικής. Είναι εκεί απέναντι από το πρώην Πίκο σταθερά, στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου της Νέας Ορεστιάδας, το παραδοσιακό κρεοπολείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη. Και είναι και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα και στο νέο τους χώρο στο Διδημότυχο, που φροντίζουν για όλους. Φροντίδα για όλους από το Δοβρίδη. Κάθε στιγμή της ημέρας, κάθε δύσκολη περίοδο της ζωής μας, πάντα δίπλα μας ο Δοβρίδης, με προϊόντα και υπηρεσίες που ανακουφίζουν, που φροντίζουν, που περιποιούνται, που θεραπεύουν, που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, ευκολότερη, ποιοτικότερη. Δοβρίδης, ορθοπαιδικά, ανατομικά είδη, αναλώσιμα, ιατρικά είδη, υπηρεσίες όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις, με ειδικά διασκευασμένο όχημα για άτομα που κινούνται με αναπηρικά αμαξίδια ή με άλλα κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρίες, με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ μπορούν να μετακινηθούν και να έχουν πρόσβαση παντού, όπου χρειάζεται, όπου επιθυμούν, όπου δικαιούνται. Και η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή από το Δοβρίδι, και αυτή γίνεται κατοίκον στο σπίτι μας δηλαδή, δεν ξοδευόμαστε να τρέχουμε σε νοσοκομεία και κλινικές ύπνου, να εκτιθέμεθα και σε διάφορους άλλους κινδύνους. Όχι, στο χώρο μας, στο σπίτι μας, στο οικείο περιβάλλον μας, στο κρεβάτι μας. Μελετάμε τον ύπνο μας με ένα αξιόπιστο, υπερσύγχρονο, εξειδικευμένο εξοπλισμό και υποϊατρική παρακολούθηση βεβαίως. Και τα ωφέλη για μας πολλαπλά. Καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτίωση συγκέντρωσης, προστασία της καρδιαγγειακής μας υγείας και της συνολικής μας υγείας. Μελέτη ύπνου και αλλάζουμε τη ζωή μας. 2552024027. Και περισσότερα από το Δοβρίδι, από την παύση, την εξαφάνιση, βγάζουμε από τη ζωή μας το ροχαλιτό, μέχρι την υγεία μας, τη συνολικότερη. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτό, και αυτή η ύψιστη, ύψιστης ποιότητας και αξίας υπηρεσία. Λοιπόν, ακούμε τη Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα με το Ρόκο Γκρανάτα. Την ακούσαμε τόσες φορές, άπειρες φορές. Στα ιταλικά, πάμε να την ακούσουμε όμως και στα ελληνικά. Όπως μας την τραγουδά ο Δάκης, για να μας οδηγήσει και στις διαφημίσεις, όπως φαίνεται, που ακολουθούν. Ο Δάκης που τραγουδά για μια άλλη Μαρίνα, απευθύνεται στην αστρολόγο, του λέει. Άκου τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλά, δεν θα πάμε σε διαφημίσεις, όχι, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ακούμε ένα ακόμη τραγουδάκι για τη Μαρίνα.
Με ευχές για ό,τι καλύτερο σε κάθε Μαρίνα εκεί έξω και κάθε Αλίκη, να μην την ξεχνάμε και αυτήν που γιορτάζει σήμερα, είπαμε. Νάτι, η αστρολόγος η Μαρίνα.

Και προλαβαίνουμε να δούμε κάποια ακόμα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της σημερινής Παρασκευής, 17 του 7ου του 26, 128η ημέρα του έτους, η σημερινή που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε, φίλες και φίλοι. 14 λεπτά μετά τις 6 το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου, 13 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του, το ότι γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος το καταλάβαμε, το εμπεδώσαμε. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία που τιμά τη μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, που όπως είπαμε είναι και προστάτηδα των ανθρώπων από τις εξανθηματικές νόσους. Πανηγύρια πολλά, με εξοκλήσια και εκκλησίες και ιερούς ναούς αφιερωμένα στη μνήμη της Αγίας Μαρίνας. Και από χτες παραμονή της εορτής και σήμερα μεγάλη γιορτή για οικισμούς, για χωριά, για γειτονιές, για ενορίες διάφορες παντού στη χώρα και στον τόπο μας. Παγκοσμίως η ημέρα όμως είναι αφιερωμένη στη διεθνή δικαιοσύνη. Είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης που γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενός συνασπισμού κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όπως οι γενοκτονίες, τα εγκλήματα πολέμου και άλλα. 17 Ιουλίου ήταν το 1998 όταν υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης με την οποία συνεστήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβάνονταν τα λεγόμενα δικαστήρια εκ των υστέρων. Συνιστόμενα για να δικάσουν μια υπόθεση, όπως της Νιρεμβέργης και του Τόκιο για παράδειγμα για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Από το 2002, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται πλέον στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει όμως τη Σύμβαση της Ρώμης και αυτή την περίοδο είναι 106 από τα 192 που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Χώρες με μεγάλη επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή όμως, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό δυσχεραίνει την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελεί τροχοπέδι στην επιβολή της, όπως αντιλαμβανόμαστε. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης των ορθών. Στη Σλοβακία τώρα κατά τόπους η ημέρα της ανεξαρτησίας γιορτάζεται εκεί, ενώ είναι και η 9η του μηνός Αβ. Το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Ναι, η ημέρα συνοδεύεται από αυστηρή νηστεία, την οποία τηρεί μόλις το 22% όμως των Ισραηλινών, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Και τώρα είναι η ώρα να πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις, για να ολοκληρώσουμε και το μικρό αφιερωματάκι μας με ευχές στη Μαρίνα. Τη Μαρίνα της Νατάσας Μποφίλιο ακούμε και του Νίκου Μποφίλιου επίσης. Καλά, είναι σε νέα απόδοση. Μαρίνα, δεν είναι της Νατάσας Μποφίλιου το τραγούδι ασφαλώς. Πάμε να οδηγηθούμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

πάμε να μπούμε στη ροή της εκπομπής, στα υπόλοιπα θέματά μας, στις σταθερές μας στήλες, στην ειδησιογραφία της ημέρας, στους καλεσμένους μας στη συνέχεια, αλλά και όσα παρακολουθούμε να συμβαίνουν τώρα αυτή τη στιγμή με την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού στον Εύρο. Να θυμίσω ότι από νωρίς το πρωί είναι στον Εύρο ο Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, με ένα πρόγραμμα και επισκέψεις και συναντήσεις και συσκέψεις και εξαγγελίες στο τέλος της ημέρας σε όλο τον Εύρο. Νωρίτερα βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη, με το που έφτασε στο αεροδρόμιο Δημόκρητος, πήγε κατευθείαν στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Αλεξανδρούπολης και στο υποκατασκευή Κλειστό Γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή την ώρα βρίσκεται στο Νίκος Σαμαράς, στη Νέα Ορεστιάδα, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς, από όπου δυστυχώς μας έρχονται και κάποιες εικόνες ντροπής, να το πούμε και αυτό. Αν έχετε δυνατότητα να δείτε και τη σελίδα μας στο Facebook του Ράδιο Εύρος, θα διαπιστώσετε και μόνες και μόνοι τι εννοώ. Να περιμένεις μουσαφυριά, να έχεις τον ανώτερο πολιτικό στο αξίωμα υπεύθυνο για τον αθλητισμό στον τόπο σου, να έχεις και 5-6 Ολυμπιονίκες να τον συνοδεύουν, να έχεις μουσαφυριά δηλαδή στο σπίτι σου και να μην φροντίζεις ούτε για τα πλάτα, τα δέοντα, τα πρέποντα, τα αυτά που πρέπει να φροντίσεις. Άντε κρύψτε λίγο κάτω από το χαλί, βάλε κάτι τέλος πάντων εκεί προσωρινό. Ή αφαίρεσε ότι είναι τόσο ντροπιαστικό. Μιλάω για τις σημαίες στην είσοδο του Νίκο Σαμαράς, οι οποίες είναι όχι απλά σκισμένες, εγκαταλελειμμένες, παραμελημένες, παρατημένες, είναι κουρελιασμένες όλες τις σημαίες εκεί. Καλά και η είσοδο του Νίκο Σαμαράς, δεν το συζητάμε. Ούτε η πινακίδα ξεχωρίζει τι λέει. Ούτε ένα απλό καλόπισμα και καλούπομα στα πεσμένα ντουβάρια. Και μιλάμε για σημαίες, ούτε διακρίνονται πια τι ήταν αυτές πριν ξεσκιστούν έτσι. Είναι σίγουρα ευρωπαϊκή, ελληνική, του Δήμου Ορεστιάδα στο λογότυπο με την Ιφηγένεια. Και κανένα δυο ακόμα, πρέπει να είναι και οι 5 Ολυμπιακοί κύκλοι σε μία σημαία, που ίσα που διακρίνονται. 6 σημαίες πάνω από την κεντρική είσοδο του Νίκος Σαμαράς, κουρέλια. Ας σταθούμε στην επίσκεψη Βρούτση και να δούμε αν θα ασχοληθεί κανείς και με αυτό. Στις 11, σύμφωνα με το πρόγραμμα, αν ακολουθηθεί σωστά, θα βρίσκεται στο Διδημότυχο, όπου θα επισκεφτεί το Δημοτικό Στάδιο Διδημοτύχο και το Κλειστό Γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης, όπως λέει από χτες, όπως μας έχει ενημερώσει το γραφείο του για το πρόγραμμα που ακολουθεί σήμερα. 12.30 θα βρίσκεται στο Τυχερό του Δήμου Σουφλίου, όπου θα επισκεφτεί εκεί το γήπεδο του Τυχερού. Και μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης στις 4 και 4 τον Γιάννη Ζαμπούκη, αλλά στις 5 παρατέταρτο θα έχει και με τον Κυρτοψίδη επίσκεψη, συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Τέλος στις 5.30 θα μιλήσει στο Νομαρχείο, εκεί θα παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Αθλητισμού και θα αναφερθεί στο σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων αθλητικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Τουλάχιστον 6 Ολυμπιονίκες είναι μαζί του, τον συνοδεύουν. Είναι και άλλοι που δεν αναγράφονταν χτες στις ανακοινώσεις. Μαθαίνουμε ότι είναι και η πηγή Δεβέτζη, για παράδειγμα, που χτες δεν αναφερόταν και το παρατηρήσαμε αυτό, το σχολιάσαμε. Γιατί και στην προηγούμενη επίσκεψή του ήταν παρούσα, ήταν μαζί του η ευρύτησα πρωταθλήτρια. Είναι μαζί του όμως ο Πύρος Δήμας, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Κώστας Γκατσιούδης, ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης, ο Δημήτρης Καρυπίδης και ο Θοδωρής Μπάεφ, που τον συνοδεύουν στις αυτοψίες του και στις συναντήσεις του. Ο Γιάννης Βαλικούδης επίσης είναι μαζί του, παρακολουθεί και καταγράφει τα πάντα για να μας δώσει και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ από την επίσκεψη Γιάννη Βρούτση στην περιοχή μας. Οπότε εντός της ημέρας και εντός του ευρωσκοπίου πιθανόν να προλάβουμε να τον έχουμε σε ανταπόκριση για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Θα κάνουμε ένα ταξιδάκι στον χρόνο τώρα, να θυμηθούμε τι συνέβησαν σήμερα 17 Ιουλίου με αφορμή και με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, και θα επανέλθουμε και στο σήμερα και στο παρόν αμέσως μετά από το ταξίδι μας στο παρελθόν, ξεκινώντας από το 1203, πρώτη στάση στην Κωνσταντινούπολη, την οποία καταλαμβάνουν σαν σήμερα οι σταυροφόροι της 4ης Σταυροφορίας και ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας ο Αλέξιος ο Τρίτος εγκαταλείπει την πόλη. Το 1203 τα γεγονότα αυτά. Όχι ανέμακτα εννοείται, μέσα από πολλές σφαγές. Απώλειες ψυχών. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1751, σαν σήμερα ιδρύεται η αρχαία Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, ή αλλιώς ονομαζόμενη και Μεγάλη Στοά των ελευθέρων και αποδεκτών τεκτόνων της Αγγλίας. Μάλιστα. Το 1824 είχαμε και την εισήγηση του αρχιγραμματέα της Ελληνικής Επαναστατικής Κυβέρνησης, συνταγματάρχου Ροδιού, ο οποίος συγκροτεί τακτικό ελληνικό στρατό, σαν σήμερα το 1824. 1867 και ανοίγει τις πύλες της η πρώτη οδοντιατρική σχολή στις ΗΠΑ που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Αλλάζουμε αιώνα, πάμε στο 1912, όταν οι κάτοικοι της Ικαρίας, σαν σήμερα, επαναστάτησαν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση η Ικαριακή Πολιτεία μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, του 1912, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου τελικά αποβιβάζεται στην Ίσο και την απελευθερώνει οριστικά. Πάμε στο 1945, αρχίζει στο Potsdam της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν, Βίνστον Τσόρτσιλ. Όταν λέμε για διάσκεψη κορυφής, με αυτά τα ονόματα ήταν όντως διάσκεψη κορυφής. Είχε αντικατασταθεί τότε από τον Κλέμιντ Άντλι ο Βίνστον Τσόρτσιλ, όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σαν σήμερα, που καθόρισε την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη, σαν σήμερα το 1940. Τα γεγονότα αυτά. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Ιερός Λόχος εγκατέλειπε την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για να επιστρέψει στη χώρα μας, στην Ελλάδα. 1955, 10 χρόνια μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου, πια ανοίγει η Disneyland στο Anaheim της Καλιφόρνια, που αποτελεί και το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο. Για να δώσει λίγη χαρά, λίγα χαμόγελα, λίγη αισιοδοξία σε μικρούς και μεγάλους πια, μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο ταραχών. 1960, καλά, οι ταραχές δεν σταμάτησαν ποτέ, εννοείται, ακολούθησαν και άλλες και άλλες και άλλες και δεν θα σταματήσουν και ποτέ. 1960 είχαμε βυζαντινά κτίρια και μνημεία να φέρνει στο φως η αρχαιολογική καμπάνη στην Κόρινθο σαν σήμερα. Το 1962 μεταδίδεται η πρώτη παγκόσμια τηλεοπτική δορυφορική εκπομπή στις ΗΠΑ από την Ευρώπη. Και ένας μεγάλος καύσωνας έπληξε την Ελλάδα, έπλητε την Ελλάδα τέτοιες μέρες το 1973, σαν σήμερα. Ξεκίνησε, θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιουλίου, ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, στη Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου, Ελευσίνα 46,4 και άλλες παρόμοιες θερμοκρασίες σε Τανάγρα, Λάρισα, Νέα Φιλαδέλφια, στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καύσωνα στην Ελλάδα το 1973. 1975 και σαν σήμερα το αμερικανικό διαστημόπλοιο Apollo 18 και το σοβιετικό Soyuz 14 συνδέονται 140 μίλια πάνω από τη Γη. Οι δύο κυβερνήτες ανταλλάσσουν χειραψία και χαιρετισμούς, ο καθένας στη γλώσσα του. Και πάμε στο 2015, ερχόμαστε στη χώρα μας. Πριν 11 χρόνια ήταν όταν μια άλλη Ελλάδα, μια άλλη πολιτική κατάσταση στη χώρα βιώναμε τότε με έναν ανασχηματισμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΕΛ, του ΑΝΕΛ, την ανεξάρτητη Έλληνες, τον ΑΝΕΛ, τον πληθυντικός. Είχαμε τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, να θυμίσουμε τέτοιες μέρες πριν από 11 χρόνια, και έναν ανασχηματισμό στον οποίο προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο τότε πρωθυπουργός, μετά την ανταρσία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου, την προηγούμενη μέρα, σαν χτες, να θυμίσω ότι ψηφίστηκε το τελευταίο μνημόνιο, το νέο μνημόνιο που επί ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και αυτό στη χώρα μας, και μάλιστα να θυμίσω ότι δεν το ψήφισε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, υπερψηφίστηκε και από Νέα Δημοκρατία και από ΠΑΣΟΚ και από τα άλλα κόμματα, όχι όλα, της τότε Βουλής. Χρεώνεται βεβαίως τον Αλέξη Τσίπρα, διότι έλεγε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια, και όταν άλλα λες αλλά κάνεις και φέρνεις και νέο μνημόνιο, εννοείται ότι ιστορικά μένει αυτό ως στίγμα, να σε στιγματίζει. Σαν σήμερα λοιπόν είχαμε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης, διότι εκτός κυβέρνησης τέθηκε ο Λαφαζάνης, ο Στρατούλης, η Βαλαβάνη και ο Ήσυχος. Μετακινήθηκαν ο Πάνος Κουρλέτης και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Νέα πρόσωπα ήταν ο Δημήτρης Βίτσας που εισήλθε στην κυβέρνηση και ο Χριστόφορος Βερναδάκης και ο Παύλος Πολάκης και η Σίανα Γνωστοπούλου. Τότε και ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Παύλος Χαϊκάλης. Αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη που ανέλαβαν καθήκοντα, είχε αναλάβει τότε και εκείνη καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. Σήμερα παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε και εκείνη. Πριν 11 χρόνια μια τελείως άλλη Ελλάδα, όπως λέγαμε, σε μια άλλη πολιτική εικόνα στο κοινοβούλιο και παντού. Και 11 χρόνια μετά. Ποιος θα φανταζόταν τότε, από τον ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερα, πώς θα κατέληγε, πώς θα καταντούσε μάλλον, ίσως το σωστό ρήμα, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο, έτσι να μαθαίνουμε, να θυμόμαστε, να παραδειγματιζόμαστε. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτόν του Χουάν Αντώνιο Σάμπαραν. Σήμερα το 1920 γεννήθηκε ο Ισπανός τέος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 1932 και είχαμε τη γέννηση του γνωστού για το κόμικ
Μαφάλντα, ο σκητσογράφος, ο Κίνο, ο Αργεντινός, γεννήθηκε το 1932 σαν σήμερα. Η Καμίλα, το 1947, η δούκισσα της Κορνουάλης, η Βρετανίδα σύζυγος του βασιλιά Καρόλου, γεννήθηκε σαν σήμερα. Έχετε γενέθλιά της η Καμίλα, λοιπόν. Δεν ξέρω αν είναι και μεγάλη γιορτή για τη Μεγάλη Βρετανία αυτή πια. Τώρα. Και η Άγγελα Μέρκελ γεννήθηκε σαν σήμερα. Η πρώην καγκελάριος Γερμανίας που πολύ μας απασχόλησε και μας ταλαιπώρησε επί της θητείας της, το 1954 γεννήθηκε σαν σήμερα. Ίσως το πιο μισητό πρόσωπο μια μεγάλη περίοδο στη χώρα τότε, η Άγγελα Μέρκελ. Αυτά με το ταξιδάκι μας το χρόνο. Θα πάμε σε ένα τραγούδι να επιστρέψουμε στο σήμερα. Και σε όποιον αρέσουμε, όπως μας λέει και η Δήμητρα Γαλάνη, τραγουδώντας το.

0: Να πούμε ότι και σήμερα η επικινδυνότητα είναι μεγάλη για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιοχή μας, φίλες και φίλοι, σε όλον τον ομό Εύρου και στον ομό Ροδόπης. Εκτός είναι τα νησιά μας από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και η Σαμοθράκη και η Θάσος είναι στο γαλάζιο, στη μέση επικινδυνότητα, σε βαθμό επικινδυνότητας 2, αν λάβουμε υπόψη ότι η κλίμακα έχει 5 βαθμίδες. Στο 2 είναι μέση επικινδυνότητα για τα νησιά, τη Σαμοθράκη και τη Θάσος. Στο κίτρινο όμως, στο βαθμό, στη βαθμίδα αριθμός 3 στην κλίμακα, σε υψηλή επικινδυνότητα, στο κίτρινο, βρίσκεται όλος ο νομός Εύρω Υπηρωτικός και όλος ο νομός Ροδόπης για σήμερα, όπως ήταν και χτες. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι όσοι κινούμαστε στην Ύπαιθρο ειδικότερα, αλλά και παντού. Μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όταν από την Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας εκδίδεται επικινδυνότητα για την περιοχή μας και οι συνθήκες σημαίνει πως είναι τέτοιες ευνοϊκές στο να αναπτυχθεί πυρκαγιά οπουδήποτε. Προσέχουμε. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων. Στον Παρατηρητή της Θράκης και στον Χρόνο από τον ομό Ροδόπης, στην Ελεύθερη Θράκη και στη Γνώμη από την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο. Λογικά θα έπρεπε να έχουμε και την εφημερίδα Μεθόριο σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, από την Αλεξανδρούπολη κυκλοφορεί εβδομαδιαία εφημερίδα, αλλά δεν έχει έρθει το πρωτοσέλιδό της, τουλάχιστον στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, για να τη δούμε και εκείνη. Πάμε όμως να δούμε τις ημερήσιες. Ο Παρατηρητής της Θράκης ωφελεί ή όχι την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο, διότι υπερψηφίστηκε με παρατηρήσεις για τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το νέο αυτό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, ενώ ακολουθεί και μια ενιαία προσέγγιση για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Θράκης. Από το Πασόκ, ο Γιάννης Αμαραντίδης λέει πως αυτή τη στιγμή το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα που παράγει ουσιαστική πολιτική και όχι παραπολιτική. Είναι στέλεχος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής φυσικά και γι' αυτό το λέει αυτό στον νομό Ροδόπης. Άτομο με αναπηρία, με αμαξίδιο, ο Σπύρος Δαντανίδης, να δημιουργήσουμε κοινωνικά αντανακλαστικά απέναντι στη βία και τον αποκλεισμό, λέει ο άνθρωπος. Το βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του Παρατηρητής της Θράκης και αυτό. Θα έχουμε χωρικούς περιφερειάρχες, αλλά θα είναι σαν να μην έχουμε. Λέει η εκδότρια της εφημερίδας στο editorial της, η Νατάσα Βαφιάδου, με φωτογραφία του Χριστόδουλου Τοψίδη. Δεν ξέρω τι εννοεί. Εσωτερικά στις σελίδες της εφημερίδας Ο Παρατηρητής της Θράκης εξηγεί: θα έχουμε χωρικούς περιφερειάρχες, αλλά θα είναι σαν να μην έχουμε δηλαδή. Άλλα θέματα στον Παρατηρητή της Θράκης: η έρευνα του ΚΕΠΕ ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό παιδικής ευτυχίας στην Ελλάδα. Το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες το θέμα με τα στοιχεία. Σημαντικές διαφοροποιήσεις αναπεριφέρεια σε ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο, όπως προέκυψε από την καταγραφή των στοιχείων. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το πρώτο Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών στην Ελλάδα με επίκεντρο το Δημογραφικό, ο κύριος Ζαφύρης Κωνσταντίνος έχει αναλάβει, ο καθηγητής. Το Ινστιτούτο, λέει, θα προσφέρει στην τοπική κοινωνία, συνομιλώντας με την τοπική κοινωνία. Ο κύριος Ζαφύρης, μάλιστα, μίλησε χτες στο Ράδιο Εύρος. Έκανε μια τηλεφωνική ηχογράφηση συνέντευξη στη Σταυρούλα Γελαδαράκη μαζί του με αφορμή όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα με την αναστολή λειτουργίας κάποιων σχολείων των ίδιων στην συντριπτική πλειοψηφία που είναι σε αναστολή εδώ και χρόνια. Αλλά εμείς το έχουμε αναγκάσει σε μείζον ζήτημα. Είναι από μόνο του το πρόβλημα του δημογραφικού τεράστιο ζήτημα και η μείωση πληθυσμού. Δεν χρειάζεται να δραματοποιούμε περισσότερο όμως την κατάσταση με δεδομένα τα οποία είναι γνωστά και δεν είναι σημερινά. Το επαναλαμβάνω, από την πρώτη στιγμή που είδαμε αναρτήσεις, δημοσιεύσεις, άρθρα, ειδήσεις να λαμβάνει τεράστια έκταση το γεγονός ότι 11 σχολεία αναστέλνουν τη λειτουργία τους στον Εύρο, σας μεταφέραμε την αλήθεια ότι για φέτος 2 είναι αυτά που αναστέλνουν τη λειτουργία τους και αυτά είναι όλα δυναμικά, με την έννοια ότι αλλάζουν χρόνο το χρόνο. Δεν σημαίνει ότι κλείνουν, ειδικά στα μειονοτικά σχολεία βλέπουμε τις αλλαγές, αλλά αναστέλνουν τη λειτουργία τους φέτος. Τα ίδια μπορεί να το χρόνο να ξαναλειτουργήσουν και να αναστείλει κάποιο άλλο τη λειτουργία τους σε κάποιο χωριό που έχει λιγότερα από 15 παιδιά. Για κάποια, εντάξει, η αναστολή είναι μία αναστρέψιμη πια. Κάποια στιγμή θα πάει σε λουκέτο, είναι δεδομένο. Ας πούμε στη Λεπτή το δημοτικό σχολείο, εδώ και χρόνια είναι σε αναστολή, κάποια στιγμή θα κλείσει οριστικά. Το νηπιαγωγείο του Λακώματος ήταν κλειστό, τώρα έκλεισε και το δημοτικό σχολείο στη Σαμοθράκη. Ανέστειλε τη λειτουργία του. Καινούρια αναστολή είναι αυτή από τις δύο νέες που έχουν προκύψει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα βεβαίως που έχει πάρει και μια διαφορετική, μεγαλύτερη από την ίδια την πραγματικότητα διάσταση. Αλλά είναι και ένα ζήτημα που σε μια μεγάλη εικόνα μας απασχολεί χρόνια, δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Και δυστυχώς αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι παρότι μας απασχολεί χρόνια, λύσεις δεν υπάρχουν τελικά ή δεν βρίσκουν αυτοί που θα έπρεπε να βρουν. Αυτοί που θέτουν αυτόν στη διάθεση των συμπολιτών τους για να βρουν λύσεις, υποσχόμενοι διάφορα προεκλογικά πάντα σε κάθε θέση, τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου, δευτερού βαθμού, στην κεντρική πολιτική σκηνή, παντού. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη να βγουν μπροστά, ακούμε διαρκώς προτάσεις. Προτάσεις και λύσεις. Θεωρητικά όμως μόνο. Ειδικά για το δημογραφικό, τα αποτελέσματα τους διαψεύδουν όλους. Ανεξαιρέτως, δυστυχώς. Τι μεγάλη παρένθεση ήταν αυτή τώρα που έκανα. Την κλείνουμε. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα του παρατηρητή της Θράκης. Το πρόγραμμα Ολυμπιακές Περιφέρειες στην περιφέρειά μας θα συνεργαστεί με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για αθλητικές και άλλες δράσεις που προάγουν το Ολυμπιακό Ιδεώδες. Και πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μας έρχεται επίσης από τον Ομό Ροδόπης. Ξεκίνησε η κατασκευή του νέου κλειστού γυμναστηρίου στην Κομωτινή, στην αυλή του πρώτου γυμνασίου. Μέχρι το Μάρτιο του 28 το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, λέει η εφημερίδα Ο Χρόνος, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Διότι αυτά με τα χρονοδιαγράμματα τα έχουμε ζήσει χρόνια τώρα να αλλάζουν, να ανατρέπονται, να μεταφέρονται, να παρατείνονται. Στην Κομωτινή είχαμε και εξιχνίας υπόθεσης τηλεφωνικής απάτης με πρόσχημα χειρουργική επέμβαση. Είδαμε χθες το αστυνομικό δελτίο με το περιστατικό και την μία ακόμη στις πολλές να προστίθεται περίπτωση αυτή, υπόθεση εξαπάτησης. Στη Ροδόπη συνελήφθηκε ένας ηλικιωμένος για πρόκληση πυρκαγιάς. Έχουμε συλλήψεις για πυρκαγιά και στην Καβάλα και στην Κομωτινή. Θα το δούμε στη συνέχεια το θέμα. Ο καθηγητής οικονομικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Γκόγκας, λέει πως η κατακόρυφη αύξηση τιμών εν μέσω κρίσεων οφείλεται στην κερδοσκοπία. Άντε. Κάποιοι κερδίζουν δηλαδή από τις αυξήσεις τιμών. Και εμείς νομίζαμε ότι έτσι από το πουθενά έρχονται ξαφνικά, διότι το σύμπαν το επιβάλλει να αυξηθούν οι τιμές. Όχι γιατί κάποιοι θέλουν να έχουν μεγαλύτερο κέρδος, όπως δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνονται κάποιοι άλλοι και μας προσπαθούν με άλλα επιχειρήματα να μας βγάλουν τρελούς στο τέλος. Με την ακρίβεια σε κάθε περίπτωση να χτυπάει κόκκινο, δυστυχώς. Κερδοσκοπία είναι. Σύμφωνα και με την επιστημονική γνώση του καθηγητή οικονομικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, του κ. Γκόγκα. Σταθερή θέση της περιφέρειας κατά της εξόρυξης χρυσού στη Θράκη. Επικαιροποιήθηκε η άποψη της περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εκ νέου μάλλον διατυπώθηκε αυτή η θέση κατά της εξόρυξης χρυσού στη Θράκη. Το βλέπουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Και το ότι η περιφέρειά μας εντάσσεται στις Ολυμπιακές Περιφέρειες, ενώ υπήρξαν και κάποιες ενστάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον αντικνύει το ζήτημα και αυτό η εφημερίδα Ο Χρόνος. Πάμε και στις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου. Όχι, δεν πάμε. Είμαστε στις 11 παρά 10, 12 δευτερόλεπτα. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στη δεύτερη ώρα, στη δεύτερη μέρος της εκπομπής. Με πολλά πολλά περισσότερα ακόμα να ακολουθούν σε ένα γεμάτο δίωρο μέχρι τη μία εδώ στο ευρωσκόπιό μας. Συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Βλέπω τα μηνύματά σας. Στο διαφημιστικό διάλειμμα θα μπορέσω να απαντήσω. 6-9-77-549-975 για τα γραπτά σας μηνύματα και 2-5-5-2-0-29-4-13 επικοινωνούμε τηλεφωνικά εκεί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr. Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
5: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής.

0: Σκαρφαλιά, στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
1: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος, δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. 8,5 λεπτά μετά τις 11, αυτή τη στιγμή η ώρα. Ευρωσκοπείο συνέχεια μέχρι τη μία όμως. Εδώ είμαστε ζωντανά και τα παρακολουθούμε με τον ευρωφακό μας και τους ρεπόρτερ στους δρόμους. Τα πάντα. Ο Γιάννης Βαλεκούδης είναι ο ρεπόρτερ στους δρόμους αυτή την ώρα. Ακολουθεί την επίσκεψη Γιάννη Βρούτση του Υπουργού Αθλητισμού στην περιοχή. Μας ενημέρωσε ότι ήδη ολοκληρώθηκε η αυτοψία και οι διαπιστώσεις του Υπουργού στο κλειστό γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς στη Νέα Ορεστιάδα, οι οποίες διαπιστώσεις ήταν θετικές από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ήταν ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα εργασίες, με τα ποσά που διέθεσε το Υπουργείο και μετά από την προηγούμενη επίσκεψή του, όταν ήρθε και πάλι στην περιοχή για να δει και να αποφασίσει τι θα κάνει. Δεν έκανε δηλώσεις στα μέσα, έκανε κάποιες τοποθετήσεις έτσι προς όλους, μιλώντας, απευθυνόμενος δηλαδή στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ήταν πολλοί. Να σας μεταφέρουμε και την εικόνα από όσους ήταν μαζί του, τουλάχιστον όσους διακρίνω από το φωτογραφικό υλικό που μας διαθέτει ο Γιάννης ο Βαβαλικούδης από το ρεπορτάζ. Βλέπω από πλευράς της Δημοτικής Αρχής ότι ήταν ο Δήμαρχος φυσικά εκεί, ο κ. Παπαδόπουλος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού ο κ. Δόμπας, παρούσε και η αναρμόδια αντιδήμαρχος, εννοώ για το συγκεκριμένο θέμα του αθλητισμού, αλλά πανταχού παρούσα στον πολιτισμό, στην παιδεία η κυρία Μπραϊκούδη είναι ειδικά της αρμοδιότητα, αλλά ήταν εκεί επίσης. Από πλευράς του Δήμου, από πλευράς της Περιφέρειας, την κυρία Μπαχαρίδου βλέπω, την Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Εθελοντισμού και Πολιτισμού, να συνοδεύει. Βεβαίως είναι ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και βουλευτής Εύρου, ο κύριος Δερμεντζόπουλος, αλλά και ο κύριος Δημοσχάκης από ό,τι διακρίνω μαζί με τον κύριο Βρούτση. Όλοι αυτοί ήταν εδώ στη Νέα Ορεστιάδα και πηγαίνουν στο Διδημότυχο αυτή τη στιγμή. Οδεύουν προς το Διδημότυχο, είναι δηλαδή καθοδόν τώρα συμβαίνει αυτό. Άλλους παράγοντες από την τοπική κοινωνία βλέπω προέδρους συλλόγων, βεβαίως. Από τον ΑΟ, τον πρόεδρο, τον Γιάννη Καπετανίδη. Από την ΕΠΣ Εύρου, τον Παντελή, τον... Αχ, το επώνυμό του τώρα κόλλησα. Χατζημαρινάκης, ναι, το θυμήθηκα. Α, είναι και ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ο Γιώργος ο Καδόγλου μαζί, συγγνώμη τώρα τον είδα, στο φωτογραφικό υλικό. Να μην αδικήσουμε και κανέναν. Ο Παντελής ο Δραχτήδης από τον ΑΟ Ορεστιάδας. Α, και ο κύριος Κώστας Βενετίδης, δεν διακρινόταν καλά στο προφίλ του. Ήταν και οι δύο αντιπεριφερειάρχες λοιπόν οι Ορεστιαδίτες παρόντες στην επίσκεψη Βρούτση. Το Δήμο Παναγόπουλο βλέπω επίσης αθλητικός παράγων. Και βεβαίως Ολυμπιονίκες που ο Αθηνόδωρος Χατζηπαναγιώτου είναι ο πρόεδρος, είναι γραμματέας, συγγνώμη, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας που επίσης συνοδεύει. Η πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας είναι μαζί τους. Ναι, και Ολυμπιονίκες όπως γνωρίζαμε ότι θα συνοδεύουν τον Υπουργό Αθλητισμού, ο Πύρος Δήμας οπωσδήποτε μαζί του. Δημήτρης Καρυπίδης βλέπω με τον απειρικό το μαξίδιο, κανονικά ο παραολυμπιονίκης μας συνοδεύει. Με ειδικά διασκευασμένο όχημα ακολουθεί την πορεία της συναντήσης, της επισκέψης του Υπουργού. Βεβαίως ο Κώστας Ογκατσιούδης. Ο Θοδωρής Ομπάεφ διακρίνεται και εκείνος. Τον Δημοσθένη Μιχαλητζάκη δεν βλέπω ή δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω πιθανόν από το φωτογραφικό υλικό. Τώρα σας μεταφέρω, προσπαθώ τουλάχιστον να σας περιγράψω την εικόνα που έχω μπροστά μου από την οικογενειακή φωτογραφία τρόπον τεινά, έτσι, γιατί είναι στημένη φωτογραφία όλοι στο κλειστό γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς, μπροστά στο φιλέ του βόλεϊ, εμβληματικό σημείο έτσι κι αλλιώς για το βόλεϊ και για τις μεγάλες επιτυχίες του αθλητικού ομίλου Ορεστιάδας. Χτίστηκε τότε το τεράστιο αυτό γήπεδο, μοναδικό για τα περιφερειακά δεδομένα, πριν από 20 κάτι χρόνια. Ακολουθεί ο Γιάννης Βαλεκούδης, είπαμε, οδηγούν όλοι προς το Διδημότυχο, οδεύουν προς το Διδημότυχο και θα έχουμε και από εκεί σε λίγο τα νεότερα. Τώρα η μικρή καθυστέρηση που διαπιστώνουμε στο πρόγραμμα, διότι 11 έπρεπε να ήταν στο Διδημότυχο ο Υπουργός, μαθαίνουμε πως συνέβη λόγω μιας τάσης εκτός προγράμματος που έκανε ο Υπουργός με τους συνοδούς του μπροστά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στην Νέα Ορεστιάδα, περνώντας από την Κωνσταντινούπολεως, καθώς εκεί πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας, οπότε κατέβηκε να ανάψει ένα κεράκι, να λάβει την ευλογία.

Υγεία της Αγίας ο Υπουργός και να συνεχίσει μετά το πρόγραμμά του όπως πληροφορούμαστε. Δεν πληροφορηθήκαμε πώς πέρασε από εκείνα τα έργα και τις ελλείψεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην είσοδο της Νέας Ορεστιάδας, στην νότια είσοδο της πόλης όπου γίνονται έργα αποχέτευσης, αλλά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι ανύπαρκτες ή είναι τέτοιες οι οποίες δεν οδηγούν και εύκολα τους οδηγούς εκεί που πρέπει. Κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Εντάξει, κάποιοι τον μετέφεραν, οπότε δεν δυσκολεύτηκε ο άνθρωπος. Δεν το κατάλαβε ίσως κιόλας από τα στενά που τον πήγανε. Αυτοί που οδηγούσαν ξέραν πού να πάνε. Εμείς που πηγαίνουμε ξαφνικά εκεί, βρισκόμαστε πάντα μπροστά σε εμπόδια διάφορα. Από τη μία στιγμή στην άλλη αλλάζουν συνεχώς. Χωρίς καμία ενημέρωση οι κυκλοφορίες ρυθμίσεις. Εγκλωβιζόμαστε κιόλας γύρω-γύρω σε διάφορα στενά. Μπλοκάρει το σύστημα με φορτηγά και άλλα που προσπαθούν και εκεί να ανακινηθούν. Τέλος πάντων, μια άλλη ιστορία είναι αυτή. Εμείς λέμε τώρα ότι ακολουθούμε την επίσκεψη Βρούτση στην περιοχή και σε λίγο θα έχουμε νεότερα και από το Διδημότυχο. Αυτά προς το παρόν. Για να πάμε στα δύο πρωτοσέλιδα των εφημερίδων από την Αλεξανδρούπολη, στα οποία μείναμε πριν τις διαφημίσεις και δεν προλάβαμε να δούμε τους κύριους τίτλους τους. Είναι η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη. Σήμερα κυκλοφορούν με κύριο θέμα της ημέρας η Γνώμη, την επανεκκίνηση και την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη είναι αυτή για το νησί του Σαμοθράκης. Την είδαμε και χθες αναλυτικά από προχτές που προέκυψε η είδηση ότι υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο των σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ για το Κέντρο Υγείας. Βεβαίως τώρα εδώ να πούμε ότι είναι ο αδερφός του κυρίου Λασκαράκη, ο εργολάβος που αναλαμβάνει η κατασκευαστική εταιρεία ACMON, ο Γιώργος Λασκαράκης. Συνεπώς και το έργο αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία για την οικογένεια Λασκαράκη και την έκδοση της εφημερίδας Η Γνώμη. Σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στο νησί. Ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθι, πλέον παίρνει το δρόμο της οριστικής του επίλυσης. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση και επέκταση του κτηρίου και την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης. Ικανοποίηση για την εξέλιξη εξέφρασε βεβαίως ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Χριστόδουλος Τοψίδης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ασφαλώς. Για δικαίωση έκανε λόγο και ο Δήμαρχος Θανάσης Βίτσας. Και να θυμίσουμε το χρονοδιάγραμμα. Σε 2 χρόνια πρέπει να παραδοθεί, σύμφωνα με τη σύμβαση που είδαμε ότι υπεγράφει προχτές στη Σαμοθράκη. Δηλαδή, τον Ιούλιο του 2028, το καλοκαίρι του 2028, πρέπει να έχουμε το νέο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης λειτουργικό. Για να δούμε. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Στον Εύρο σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Το βλέπουμε αναλυτικά όλο αυτό αυτές τις ώρες. Παρακολουθούμε την επίσκεψή του στον ομό, την περιοδία του. Οι απεινιδωτές επιστρέφουν στα beach bar της Αλεξανδρούπολης. Άλλος τίτλος στην εφημερίδα Η Γνώμη. Στον Εύρο, ρεκόρ στις ενεργές φωλιές λευκοπελαργών. 2 σπάνια μαυροπελαργάκια γεννήθηκαν στις σφαίρες. Double check στην Αλεξανδρούπολη. Μια γενιά που μαθαίνει να αμφισβητεί πριν πιστέψει. 26 νέοι από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Λετωνία συντάχθηκαν στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο του Erasmus Plus με εκπαίδευση σε δράσεις και βιωματικά εργαστήρια. Ένα δισέλιδο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Η Γνώμη για την επίσκεψη των παιδιών αυτών από διάφορες χώρες των 26 νέων. Δικαστική απόφαση σταθμός για την βομβαρδισμένη Εγνατία Οδό. Αυτό είναι ένα θέμα που ανέδειξε χθες η εφημερίδα Ο Χρόνος. Το είδαμε αναλυτικά και στην χθεσινή εκπομπή. Το βλέπουμε σήμερα και στην εφημερίδα Η Γνώμη. Ένας οδηγός που τράκαρε, φίλες και φίλοι, εκεί στην Εγνατία Οδό, στην Ροδόπη, εξαιτίας προβλημάτων στο οδόστρωμα. Δηλαδή, λιμνάζοντα ύδατα ήταν, τα οποία δεν κάλυπταν τις λακκούβες και δεν έδειχναν την παγίδα. Υπήρχε και ελλιπής σήμανση, όπως καταγράφηκε και διαπιστώθηκε. Πλέον δικαιώθηκε ο οδηγός, διότι προσέφηκε στη δικαιοσύνη μετά το τρακάρισμα, και σε δεύτερο βαθμό στα δικαστήρια της Κομωτινής. Η Εγνατία Οδός έχει πάρα πολλές κακοτεχνίες. Ειδικά στο τμήμα Κομωτινής προς Ξάνθη είναι απαράδεκτο το τμήμα, λέει ο δικηγόρος του, ο κ. Ερελιάδης, και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα δικαστικό δεδομένο. Άνοιξε ο δρόμος και για άλλους που πιθανόν θα μπορούσαν να στραφούν στη δικαιοσύνη από παρόμοιες περιπτώσεις, γι' αυτό μιλάμε για μια δικαστική απόφαση σταθμό για την βομβαρδισμένη Εγνατία Οδό. Με τον οδηγό που δικαιώθηκε όταν προσέφυγε στη δικαιοσύνη μετά το τρακάρισμά του. Υπάρχει πια δεδικασμένο, όπως λέγεται νομικά. Άλλα θέματα για να ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Η Γνώμη. Συναγερμός για την τουρκική εγκληματικότητα με επίκεντρο τον Εύρο. Υπάρχουν ομάδες που δίνουν στη Βόρεια Ελλάδα και περιγράφονται στο ρεπορτάζ. Και η ανάφλεξη στις τιμές των καυσίμων. Η βενζίνη ξανά προς τα 2 ευρώ. Α, ωραία. Επιφυλακτικότητα για την αποτελεσματικότητα της μείωσης των τιμών στην Αντλία εκφράζουν οι πρατηριούχοι. Αυτά είναι τα θέματα από τη σημερινή εφημερίδα Η Γνώμη. Για να πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη που και σήμερα κυκλοφορεί. 81 χρόνια πια. Κυκλοφορίας για την ιστορική εφημερίδα από την Αλεξανδρούπολη.
38 χρόνια μετά, ο Δράκος της Θράκης παραμένει άγνωστος. Πού τον θυμήθηκε η Ελεύθερη Θράκη τώρα? Άκου, τον Δράκο της Θράκης τον θυμάστε? Ήταν εγκλήματα που συγκλώνησαν τότε την περιοχή των Εύρων ειδικότερα. Και όντως αυτό λέει και στη λεζάντα της φωτογραφίας στο πρωτοσέλιδό της η Ελεύθερη Θράκη. Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Ο άφαντος Δράκος του Εύρου. Ήταν το 1988. Κάποιοι παιδάκια τότε ακούγαμε με τρόμο τις ιστορίες που περιέγραφαν οι μεγάλοι για τη δράση που είχε ξεκινήσει καλοκαίρι του 88 του Δράκου της Θράκης. 30 Αυγούστου του 1988 η δράση του ξεκίνησε και το τελευταίο του χτύπημα ήταν 26 Ιουλίου του 1990. Δύο χρόνια δρούσε. Του αποδίδονται συνολικά 9 δολοφονίες, με πιο γνωστές τις επιθέσεις σε περιοχές μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής. Πω, μάλιστα. Είναι ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, της Ματίνας Ιριώτου, όπως αναγράφεται το όνομα της συντάκτριας, για τον Δράκο της Θράκης, που παραμένει άγνωστος 38 χρόνια μετά. Αυτή είναι η είδηση. Άλλα θέματα στον είμαστε στην Ελεύθερη Θράκη. Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη. Ο τριπλός ρόλος της Αλεξανδρούπολης. Πώς λιμάνι, ενέργεια και logistics δημιουργούν ένα νέο αναπτυξιακό πόλο. Άρθρο της Δήμητρας Τάγκα. Ποια είναι η Ματίνα Ιριώτου για τον άγνωστο Δράκο της Θράκης? Ποια είναι η Δήμητρα Τάγκα? Παρακαλώ, να μάθουμε. Νέες προσθήκες στο δυναμικό της Ελεύθερης Θράκης. Και εφημερές αρθρογράφοι, αναδημοσιεύσεις από άλλα μέσα, πιθανόν. Πάντως ονοματίζονται τα υπογραφές των άρθρων από την Ελεύθερη Θράκη, από το πρωτοσέλιδο ακόμα. Έχουμε και τη μεταφορά της προτομής του Σεπτήμιου Σεπίρου στο Δημότικο, που δεν μεταφέρεται, παγώνει, όπως αναφέρει η εφημερίδα, μετά την προέκταση που πήρε το θέμα. Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον αγώνα των Καστροπολιτών, αλλά καμία εξέλιξη συμπληρώνουμε τώρα εδώ, δυστυχώς. Αλλαγές στις οικοδομές. Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο νόμο στις πολυκατοικίες, άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Με ομόφωνη απόφαση η περιφέρειά μας στις Ολυμπιακές Περιφέρειες. Αυτό είναι ένα δελτίο τύπου προ πολλών ημερών, γιατί το βλέπουμε σήμερα σε πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας στο Μαΐστρο της Αλεξανδρούπολης, διαβάζουμε επίσης, και 7 ελληνικοί αρχαιολογικοί χώροι αφηγούνται την ιστορία τους από την Κάζα Ρωμάνα στην Κο έως στη Σαμοθράκη. Και τέλος, Θράκη, κόμβος της τουρκικής μαφίας, ο ποταμός Εύρος. Ποιες ομάδες δρούν στη Βόρεια Ελλάδα? Απαντήσεις για τη δράση τουρκικών μαφιόζικων ομάδων στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Θράκη και στη Θεσσαλονίκη, επιχειρούν να βρουν οι επιτελείς της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Το τελευταίο φορτίο με τα 50 πιστόλια φαντάσματα που κατέσχεσαν από το κούβουκλιο Νταλίκας, η οποία είχε εισέλθει στην Ελλάδα από τους κήπους στον Εύρο, επιβεβαιώνει τον διαρκή εξοπλισμό των ομάδων αυτών στη χώρα μας. Τώρα, αυτό είναι αναδημοσίευση προφανώς αθηναϊκού άρθρου, γιατί το βλέπουμε και σε άλλα τοπικά μέσα, για τις ομάδες που δρούν στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η Θράκη αποτελεί κόμβο της τουρκικής μαφίας και ειδικά ο ποταμός Εύρος. Αυτά από τον έντυπο τοπικό τύπο. Είχαμε και μία εξάρθρωση κυκλώματος, επίσης από τον αθηναϊκό τύπο. Διάβαζα το πρωί και να δημοσιεύσαμε και στο radioevros.gr. Μία εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος διακινητών που ξεκινούσε από τον Εύρο και κατέληγε στην Ευρώπη τους διακινούμενους, με στάση στη Θεσσαλονίκη σε νοικιαζόμενα σπίτια εκεί. Θα το δούμε αναλυτικά το θέμα. Έχει την αξία του, γιατί είναι από τα περιστατικά που διαβάζουμε καθημερινά, με συλλήψεις των αστυνομικών αρχών του Εύρου διακινητών με κλεμμένα αυτοκίνητα να μεταφέρουν προς την ενδοχώρα διακινούμενους. Κάποιοι εξ αυτών λοιπόν ήταν μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, μας τη δίνουν οι Ντομένικα, μέσα στη βουή του δρόμου μας τραγουδούν και επιστρέφουμε.

0: Μια πολυμελής εγκληματική οργάνωση, λοιπόν, που δραστηριοποιούνταν, φίλες και φίλοι, στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμινη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με τη συνδρομή της Europol και του SELEC. Είναι ένα κέντρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Καλά, μόνο. Μικρό το ποσό, μου φαίνεται. Εισέπρατε το κύκλωμα από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Μάλλον δεν πρόλαβε μεγάλο χρονικό διάστημα να λειτουργήσει το κύκλωμα. Εξαρθρώθηκε πολύ σύντομα, γι' αυτό και δεν κατάφερε να αποκομίσει μεγαλύτερα κέρδη. Όπως διαπιστώνουμε. Στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Βουλγαρία και στην Ολλανδία, συνελήφθησαν σε εκτέλεση εθνικών και ευρωπαϊκών ενταλμάτων 7 άτομα συνολικά, μεταξύ των οποίων 6 αλλοδαποί υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου, ηλικίας 25 έως 47 ετών, καθώς και μία Ελληνίδα 21 ετών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, και ένας 44χρονος Σύρος που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης. Η δικογραφία τώρα αριθμεί συνολικά 13 άτομα, περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας μας για παρόμοια αδικήματα στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης, συντόνιζαν μέσα από την φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι 3 αναζητούνται. Όπως ανακοινώθηκε, το κύκλωμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία αλλά και κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Ως οδηγοί χρησιμοποιούνταν αλλοδαποί που εισέρχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά για την εκτέλεση των μεταφορών, ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούνταν προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, για όσους λένε ότι έρχονται να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας όλοι ετούτοι στην Ελλάδα, να μας κάνουν ισλαμοποίηση της χώρας, να χτίσουν τζαμιά, να διώξουν τους Έλληνες, να μας κατασφάξουν. Αυτή καμία σχέση. Ήθελαν να φύγουν όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όλοι σχεδόν τελικά. Αλλά να έχουμε να λέγαμε. Είχαν τελικό προορισμό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες χώρες, υποσυνθήκες που σύμφωνα με τις αρχές θα μεταφέρονταν δηλαδή μέσα σε φορτηγά διεθνών μεταφορών, υποσυνθήκες που έθεταν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική τους ακαιρεότητα. Τα έτειναν όλα για όλα. Πλήρωναν 2.000 έως 6.500 ευρώ ο καθένας, ξεκινώντας από ποιος ξέρει από πού, από ποιο χωριό της Συρίας, από ποια πόλη ή και της Αιγύπτου ή και από αλλού. Και κινδύνευαν τα πάντα μέχρι να φτάσουν σε έναν πιο ασφαλή προορισμό σε άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι στην Ελλάδα. Αυτό αναφέρουν οι ίδιες οι αρχές, η ελληνική αστυνομία, με την εξάρθρωση του κυκλώματος. Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι από τον Φεβρουάριο, τον φετινό, έως και σήμερα, η εγκληματική ομάδα έκανε τουλάχιστον 12 μεταφορές. Γι' αυτό δεν πρόλαβαν να εισπράξουν πολλά περισσότερα χρήματα από τις 300.000 ευρώ που τελικά φαίνεται να αποκόμισαν ως παράνομο κέρδος. Κατά τις έρευνες, σε 10 σπίτια σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα, πλήθος κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, ταξιδιωτικά έγγραφα και δελτία ετούντων διεθνούς προστασίας που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα, 680 ευρώ σε μετρητά μόλις, καθώς και 2 κάμερες ασφαλείας που χρησιμοποιούνταν για την επιτήρηση του εξωτερικού χώρου κατοικίας ενός από τους συλληφθέντες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Και μεταξύ τους δεν είχαν εμπιστοσύνη αυτοί. Αντιπαρακολουθιόντουσαν. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης. Για να μάθουμε και να καταλάβουμε και πώς δρούν τα κυκλώματα, τα οποία βεβαίως είναι αμέτρητα, τα πλοκάμια είναι πάμπολα, τα κέρδη είναι απίθανα, απίστευτα, αστρονομικά, ασύλληπτα, οπότε και η εξάρθρωσή τους στη ρίζα τους είναι αδύνατη. Είχαμε συλλήψεις τώρα για να πάμε σε άλλο θέμα. Δεν προλαβαίνουμε. Γιατί ξεπερνάμε έτσι το χρόνο μας σήμερα, δεν το καταλαβαίνω. Πώς κυλάει η ώρα. Φτάσαμε 31 λεπτά μετά τις 11. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα σε λίγο.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψει το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μόστρα, Σιντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Vine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων Άρδας 2026. Join the anniversary.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
3: Σύγχρονο,
4: πολυδύναμο,
3: μοντέρνο,
4: ευέλικτο.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
3: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
4: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
3: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
4: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
3: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
5: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
7: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Και συνεχίζουμε ζωντανά στο ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. 17 λεπτά πριν τις 12, πριν να έρθει το μεσημέρι. Η ζέστη είναι ήδη εδώ από νωρίς το πρωί. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Και θα ανέβει κι άλλο, όπως φαίνεται, η θερμοκρασία τις επόμενες ώρες. Οπότε συνεχίζουμε να παραμένουμε οπουδήποτε μπορούμε να δροσιστούμε λιγουλάκι ασφαλείς. 33 βαθμούς Κελσίου βλέπω τώρα έξω στη Νέα Ορεστιάδα, στον Βόρειο Εύρο. Ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές είναι αυξημένος. Σε υψηλή επικινδυνότητα είμαστε, να θυμίσω, στον Εύρο και στη Ροδόπη, πλην του νησιού της Αμοθράκης. Για σήμερα συνεχίζουμε να προσέχουμε. Και στο νησί προσέχουμε. Εννοείται, το ότι είναι σε μέση επικινδυνότητα δεν σημαίνει τίποτα. Είχαμε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιών σε Καβάλα και Κομοτηνή, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Συγκεκριμένα, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλα συνέλαβαν χτες έναν Έλληνα για πρόκληση πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπαιδικού χώρου σε περιοχή του Δήμου Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Προχθές, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Καβάλας, του ΑΚΑΕΕ της Καβάλας, συνελήφθη ένας αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Παγκαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.712,50 ευρώ. Εν τω μεταξύ, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πιο συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύρου, για να πω ιεραρχικά όλους τους αρμόδιους μέχρι να καταλήξουμε στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύρου, όπως μας ήρθε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, η ΔΥΠΗΝ Εύρου, είναι η Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύρου, υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί μέχρι 31 Οκτωβρίου. Διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά, με κεφαλαία και έντονα γράμματα το σημειώνει η Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύρου. Εξαιρετικά επικίνδυνες αναμένονται οι συνθήκες στο επόμενο διάστημα. Γι' αυτό απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους ευρύτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να συμβουλεύονται τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες σχετικά με τις απαγορευτικές ή και επιτρεπόμενες υποόρους και προϋποθέσεις, ενέργειες και δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο. Για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς καθημερινά, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, αυτό που σας μεταφέρουμε καθημερινά δηλαδή, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, να παρακολουθούμε σχετικές ανακοινώσεις για τις δασικές υπηρεσίες στις ιστοσελίδες του πυροσβεστικού σώματος, να αναζητούμε οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γνωστοποιείται ότι έως τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου θα γίνονται εκτεταμένοι έλεγχοι και περιπολίες προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων στη νέα πυροσβεστική διάταξη. Και επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στην πυροσβεστική αυτή διάταξη μέτρων επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Τονίζεται ότι προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ποινικό κώδικα και υπενθυμίζεται η υποχρέωση όλων μας, των ιδιοκτητών, των επικαρποτών, των μισθωτών ή υπομισθωτών, των οικοπαιδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων για τον καθαρισμό και τη συντήρησή τους. Α, και των Δήμων, να προσθέσω εδώ. Καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου υπάρχει αυτή η υποχρέωση μέχρι 31 Οκτωβρίου για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, τηλεφωνείτε αμέσως στο 199 ή στο 112 για να δώσετε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, το ακριβές σημείο για την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας. Καταλήγει από την Αθήνα ερχόμενη ανακοίνωση από το Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας για την Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όμως του Νομού Εύρου, πιο ειδικά, συγκεκριμένα, λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθήκων που αναμένονται το επόμενο διάστημα. He Θυμίζω ότι είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, για δύο βιβλία. Κληρώνει σήμερα δύο βιβλία γύρω στις 12.30 μία παρά στο τέλος της εκπομπής. Θα κάνουμε την κλήρωση. Του Χάρη Κανταρίδη τα βιβλία. Η Χαμένη Αποστολή 2804. Το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας που μπορεί να μας ταξιδέψει στην παραλία αυτό το καλοκαίρι, στον 21ο αιώνα. Μια ξεχασμένη αποστολή από τα βάθη του χρόνου. Ένας φανταστικός διαστημικός σταθμός, μια τεράστια καταστροφή, ένα σπουδαίο σκάφος, δύο ανέλπιστες επιστροφές και ένα άλλο είδος που φέρνει οι μπελάδες. Και ένας έρωτας για το βιβλίο των ρεκόρ φτιάχνουν μια ιστορία που όμοιά της δεν ξαναέζησε ο ανθρώπινος πολιτισμός, σημειώνει ο συγγραφέας. Προσφέρει δύο βιβλία σε εσάς, φίλες και φίλοι, αρκεί να στείλετε ένα μήνυμα, να σχολιάσετε τη σχετική δημοσίευση με τον διαγωνισμό στα social media του Radio Εύρος, αν δεν έχετε δυνατότητα διαδικτυακά. Μπορείτε να καλέσετε απλώς τηλεφωνικά για να δώσετε τα στοιχεία σας να μπείτε στην κλήρωση στο 2552-029-413 για λιγότερο από μία ώρα ακόμη. Και μετά κληρώνονται τα δύο βιβλία στις δύο ή στους δύο τυχερές ή τυχερούς. Το υπενθύμισα γι' αυτό γιατί τελειώνει ο χρόνος. Λίγη ώρα απομένει και πάμε σ' άλλα. Πάμε να σταθούμε στην... αυτή την είδηση, πληροφορία, ενημέρωση για τα 48 συνολικά δημοτικά σχολεία κινηπιαγωγείας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνολικά, τα οποία για την ερχόμενη σχολική χρονιά 26-27 θα παραμείνουν σε αναστολή ή θα τεθούν σε αναστολή εκ νέου ή θα αλλάξουν το καθεστώς που μέχρι και σήμερα γνωρίζαμε για κάποια. Τα περισσότερα πάντως, να θυμίσω, είναι σε αναστολή εδώ και πολύ καιρό. Και το επαναφέρουμε το θέμα διότι είχαμε χτες τη δυνατότητα ως σταθμός, ως μέσο να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, τον κύριο Αθανάσιο Καραφίλη. Είναι και ο πρόεδρος πια του νέου Ινστιτούτου που δημιουργήθηκε στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης για το Δημογραφικό, ο κύριος Καραφίλης. Η Σταυρούλα Γελαδαράκη ηχογράφησε μια συζήτηση μαζί του, τις δηλώσεις του συγκεκριμένα επί του θέματος μετά από αυτή την εξέλιξη, αυτή τη γνωστοποίηση. Κάθε χρόνο τέτοιον καιρό άλλωστε γνωστοποιείται η λίστα μέσω ΦΕΚ των σχολείων σε όλη τη χώρα που τίθεται σε αναστολή για την επόμενη σχολική χρονιά. Έτσι έγινε και φέτος. Εντάξει, ότι δόθηκε μεγαλύτερη διάσταση, το είπαμε, μην το ξαναλέμε. Είναι θέμα αντίληψης, σκοπιμότητας, έλλειψης αντίληψης, τυχαίο για άλλους το πώς θα αντιμετωπίσουν μια είδηση. Εδώ έχουμε λοιπόν στον ομό Εύρου 11 σχολεία να παραμένουν ή να τίθενται σε αναστολή για τη νέα σχολική χρονιά. Τα 9 ήδη ήταν σε αναστολή, 2 προσθέθηκαν ακόμα, ένα δεν υπάρχει καν, ποτέ δεν λειτουργήσε το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. Κάποιοι ακούν Αλεξανδρούπολη και λένε, μα και εκεί έκλεισε σχολείο εκεί, δημογραφικό στην Αλεξανδρούπολη, δεν λειτουργεί το 13ο Δημοτικό Σχολείο φέτος. Να σας θυμίσουμε, δεν λειτουργούσε ποτέ. Είναι μόνο στα χαρτιά, έχει ιδρυθεί. Δεν χτίστηκε, δεν υπάρχει κτίριο, δεν λειτουργήσε ποτέ το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. Γι' αυτό και κάθε χρόνο στο ΦΕΚ περιλαμβάνεται στη λίστα στον πίνακα ως σχολείο υπό αναστολή. Διότι έτσι είναι. Ανενεργό. Λοιπόν, έχουμε για να σταθούμε στις δηλώσεις του κυρίου Καραφίλη. Όσα είπε χτες και τα καταγράψαμε. Ένα μέρος των δηλώσεων αυτών θα το ακούσουμε, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα στο τι είπε ο καθηγητής, ποια είναι η άποψή του, ποιες είναι οι προβλέψεις του για το μέλλον, οι οποίες δεν είναι καθόλου ευβίωνες.
11: Βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.
10: Η Σταυρούλα Γελαδαράκη που έθεσε το ερώτημα και ακούμε τον καθηγητή.
11: Με το θέμα το δημογραφικό και με το θέμα των γεννήσεων που είναι μειούμενες.
12: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η λέξη αναστολή εμένα με ανησυχεί. Γιατί ήδη αρκετά από τα σχολεία αυτά ήταν και προηγούμενες χρονιές σε αναστολή λειτουργίας, που σημαίνει ότι δεν είχαν μαθητές και δεν θα έχουν και την επόμενη χρονιά για να ανοίξουν πάλι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι κάποια σχολεία έχουν προσθεθεί πια σε αυτή τη λίστα. Και κοιτάξτε όμως ποιο είναι το ζήτημα. Ότι σε αναστολή φοιτησής θα συνεχίσουν να είναι. Αυτό είναι μια προσωρινή πολιτική διπλωματική έκφραση για να μην μας πούνε ότι κλείνουν τα σχολεία οριστικά. Mm-hmm. Για εμένα αυτό. Mm-hmm. Εδώ, από εδώ και πέρα, και όσοι με ακούνε, πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στη κρίση μας. Δεν δέχομαι λέξεις χάδι, εκφράσεις χάδια για τον κόσμο, να μην θεωρήσουμε ότι αυτά τα σχολεία δεν πρόκειται να ανοίξουν. Η πρόβλεψη δική μου είναι ότι έρχεται ένας αρμαγεδόνας στην εκπαίδευση, ότι τα σχολεία αυτά δεν πρόκειται να ξαναλειτουργήσουν και όχι μόνο αυτά, θα κλείσουν και άλλα σχολεία. Και προσέξτε να δείτε, όπως βλέπουμε, αναστέλλεται τη λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών. Σε 6 χρόνια από εδώ να είμαστε καλά, όσοι με ακούνε, αυτό θα μετακυληθεί και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Ήδη δεν μεταφέρονται μαθητές από τα δημοτικά στα περιφερειακά γυμνάσια της Περιφερειακής Ένωτας Εύρου. Αυτό που είχαμε πει από το φθινόπωρο ακόμη, και πολλοί με παρεξήγησαν, στα δίκαια για παράδειγμα, στο γυμνάσιο πια θα έχουμε έτσι κι αλλιώς μονοψήφιους αριθμούς μαθητών μέσα στις τάξεις. Κάποιες τάξεις δεν θα έχουν μαθητές, όπως και το δημοτικό στα δίκαια, δεν θα λειτουργήσουν κάποιες τάξεις γιατί δεν έχουν μαθητές. Αυτό λοιπόν όλο στα επόμενα χρόνια θα λειτουργεί σαν την ερπίστρια. Θα παίρνει τάξη-τάξη και θα κλείνουν σχολεία-σχολεία. Σε 5, 6, 7, 8 χρόνια θα το δούμε να σαρώνει και τα περιφερειακά γυμνάσια και τα λύκεια. Θα κρατήσουμε κάποιες δυνάμεις, προσέξτε, στην Ορεστιάδα, το Δημότικο, το Σουφλί και κυρίως στην Αλεξανδρούπολη και τις Σφαίρες.
11: Στα κέντρα των Δήμων δηλαδή.
12: Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Αν θα δούμε τα νούμερα και οι αριθμοί των μαθητών μειώνονται στις πόλεις αυτές του Εύρου. Mm-hmm. Μειώνονται, δηλαδή έχουμε λιγότερους αριθμούς μαθητών και στην Αλεξανδρούπολη. Ακόμα και στην Αλεξανδρούπολη. Δεν θα μιλήσω για τις άλλες πόλεις που έτσι κι αλλιώς έχουμε μείωση. Δηλαδή, εκεί που λειτουργούν 5 δημοτικά, για παράδειγμα, 6 πόσα είναι στο δημότικο, συγγνώμη, δεν έχω πλήρη εικόνα, θα έχουμε σιγά σιγά θα κλείνουν σχολεία και θα γίνουν 4. Γιατί δεν θα έχουμε αριθμούς μαθητών. Ή θα λειτουργούν με λιγότερα τμήματα. Δηλαδή, η πρώτη τάξη μπορεί να έχει 2 τμήματα από 3, η δεύτερη το ίδιο. Αυτό λοιπόν είναι. Πια έχει εκραγεί η κατάσταση. Το δημογραφικό το έχουμε πια. Δεν είναι στην πόρτα μας. Μπήκε μέσα στο σπίτι μας το δημογραφικό. Τα νούμερα που έρχονται από τη στατιστική υπηρεσία με τις γεννήσεις, όταν έχουμε πέσει κάτω από τις 70.000. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα έχουμε πέσει στις 66.000, ήμασταν το 25. Προσέξτε. Ήμασταν 110.000 πριν 15 χρόνια. Έχουμε 45.000 μείωση πληθυσμού σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι συνταρακτικά νούμερα. Κυρίως για το εθνικό ζήτημα της χώρας μας, για τις θέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών, είχα πει ότι θα έχουμε μείωση εκπαιδευτικών 1.800 θέσεων εκπαιδευτικών κάθε χρόνο στην εκπαίδευση, πολλαπλασιαζόμενο επί 2, επί 3 κτλ. Θα πηγαίνει πολλαπλασιαστικά αυτό για κάθε χρόνο. Mm-hmm. Αν δεν μας ανησυχήσει αυτό, δεν ξέρω τι πρέπει να μας ανησυχήσει περισσότερο. Και ξέρετε τι, έχω βγει και φωνάζω για αυτό το θέμα εδώ και ένα χρόνο, από τότε που αναδείχθηκε το δημογραφικό, οι έρευνες που είχαμε πραγματοποιήσει με την ερευνητική μου ομάδα ξεκίνησαν από το 20. Το 22 είχαμε την πρώτη εικόνα και 23. Το αναδείξαμε όσο μπορούσαμε. Όταν έσκασε η βόμβα του δημογραφικού από πέρυσι, κυρίως μετά το καλοκαίρι, που φάνηκαν τα νούμερα αυτά και βγήκαν στην επικαιρότητα και οι έρευνες της δικής μου ομάδας δηλαδή, το λέω φωναχτά. Κινδυνεύουμε. Έχουμε περισσότερους θανάτους, πολύ περισσότερες από γεννήσεις. Μπορούν να το καταλάβουν οι πολιτικοί ταγοί του τόπου να κάνουν κάτι. Αν δεν το καταλάβουν, εμένα δεν μου αρκούν. Προσέξτε, είμαι καυστικός. Ούτε η επίδειξη των εκκλησιασμών.
10: Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Αθανάσιος Καραφίλης. Ολόκληρες οι δηλώσεις του στο radioevros.gr και το ρεπορτάζ επί του θέματος. Εξέφρασε και προσωπικές απόψεις στη συνέχεια. Αυτές όμως, εντάξει, είναι προσωπικές του καθαρά θέσεις και τοποθετήσεις. Θέλαμε να έχουμε την επιστημονική του γνώση περισσότερο και γνώμη επί του ζητήματος. Και αυτή ήταν μέχρι σε αυτό το σημείο. Μετά εκφράζεται και λίγο διαφορετικά. Ενδεχομένως κάποιοι θα μπορούσαν να διαφωνήσουν σοβαρά με τις θέσεις του, αλλά είναι άλλο ζήτημα. Για το δημογραφικό, ο καθηγητής αυτά είπε για την μείωση των μαθητών στα σχολεία, για ό,τι είχε προειδοποιήσει και από τον Οκτώβριο-Σεπτέμβριο, πότε ήταν που είχε γίνει η μεγάλη αυτή ενημερωτική εκδήλωση στα δίκαια, που προκάλεσε μετά και συνεδρία σε Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, μάλλον ψήφισμα εξέδωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Μετά από τον Χρήστο Καζαλτζή που έφερε το θέμα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί, ο οποίος τοποθετήθηκε εκ νέου, ο επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Επαναφορά, ο Χρήστος Καζαλτζής, και ασχολήθηκε ξανά με το θέμα, διότι φαίνεται ότι ανησυχεί και παραμένει η ανησυχία ή εντείνεται ακόμη περισσότερο τη φετινή χρονιά. Να δούμε και την τοποθέτηση του Χρήστου Καζαλτζή και να το κλείσουμε προς το παρόν το θέμα, γιατί πλησιάζουν και διαφημίσεις των 12. Θα μας ξεπεράσει πάλι ο χρόνος και δεν θα το καταλάβουμε. Λοιπόν, ο Χρήστος Καζαλτζής τοποθετήθηκε λέγοντας πως πριν από περίπου ένα χρόνο στα δίκαια πραγματοποιήθηκε η μερίδα κατά την οποία η επιστημονική ομάδα του καθηγητή Καραφίλη Αθανάσιου παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας ιδιαίτερα σημαντικής έρευνας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή μας. Τα στοιχεία ήταν ξεκάθαρα και προειδοποιούσαν για τις δραματικές συνέπειες που θα είχε το δημογραφικό πρόβλημα στα σχολεία του Βορείου Εύρου. Δεν έμειναν όμως μόνο οι διαπιστώσεις. Ένα μήνα αργότερα το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, όπου εγκρίθηκαν ομόφωνα συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Το σχετικό ψήφισμα διαβιβάστηκε στην περιφέρεια, ενώ οι προτάσεις και η σοβαρότητα του προβλήματος γνωστοποιήθηκαν και στην κεντρική πολιτική ηγεσία. Και όμως, ένα χρόνο μετά, επικρατεί απόλυτη σιωπή. Καμία ουσιαστική ενημέρωση για την εξέλιξη των προτάσεων, καμία πρωτοβουλία που να δείχνει ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται με την κρισιμότητα που το αξίζει, σαν να μην αφορά κανέναν. Σήμερα, δυστυχώς, οι προβλέψεις της επιστημονικής κοινότητας επιβεβαιώνονται. Η δημογραφική κατάρρευση αποτυπώνεται πλέον στα σχολεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ξεκίνησε από τα νηπιαγωγεία και ήδη επεκτείνεται στα δημοτικά σχολεία. Αυτό που πριν από ένα χρόνο παρουσιαζόταν ως επιστημονική πρόβλεψη, σήμερα αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα. Το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό ζήτημα. Είναι θέμα κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης, εθνικής σημασίας και επιβίωσης των ακριτικών περιοχών. Κάθε σχολείο που αποδυναμώνεται ή κλείνει αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τον τόπο μας. Η επιστήμη προειδοποίησε. Η τοπική αυτοδιοίκηση αντέδρασε θεσμικά και ομόφωνα. Οι προτάσεις κατατέθηκαν. Οι αρμόδιοι ενημερώθηκαν. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να υπάρξει επιτέλους ουσιαστική κινητοποίηση, ρωτάει ο Χρήστος Καζαλτζής και καταλήγει. Πάλι με ερωτήματα. Πόσα ακόμη σχολεία πρέπει να συρρυκνωθούν? Πόσες ακόμη οικογένειες πρέπει να εγκαταληφθούν στον τόπο τους? Πόσες ακόμη επιστημονικές να εγκαταλείψουν, με συγχωρείτε, τον τόπο τους? Πόσες ακόμη επιστημονικές προειδοποιήσεις πρέπει να επιβεβαιωθούν για να αντιληφθούμε ότι δεν μιλάμε για ένα πρόβλημα του αύριο, αλλά για μια κρίση που εξελίσσεται σήμερα? Η κοινωνία του Εύρου, του Βορείου Εύρου, έχει ήδη κάνει το χρέος της. Η επιστημονική κοινότητα μίλησε, η αυτοδιοίκηση ανέλαβε πρωτοβουλίες, η ευθύνη πλέον ανήκει στην πολιτεία. Καλά, και η αυτοδιοίκηση πολιτεία είναι, κύριε Καζαλτζή. Το ότι ανέλαβε πρωτοβουλίες να βγάλει ένα ψήφισμα και να κάνει κάποιες προτάσεις να τις καταθέσει και μετά τίποτα από τότε, από την τοπική αυτοδιοίκηση, να πιέσει καταστάσεις, να διεκδικήσει, να το επαναφέρει το θέμα διαρκώς, αυτό είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης. Οπότε εντάξει, ευθύνη σαφώς, ασφαλώς και ανήκει στην πολιτεία, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είπε τα σχήρα της πλέον, ότι έκανε ό,τι μπορούσε και τέλος. Διαφωνούμε σε αυτό. Με κάθε σεβασμό. Για να καταλήξει η ανακοίνωση του κυρίου Καζαλτζή, για κάθε μέρα που περνά χωρίς ουσιαστικές αποφάσεις, το κόστος για τον τόπο μας γίνεται όλο και μεγαλύτερο, λέει, και έχει δίκιο. Να θυμίσουμε ότι στις προτάσεις, οι οποίες ακούστηκαν τότε και μεταφέρθηκαν εκεί που πρέπει, ήταν να λειτουργούν τα σχολεία στον Βόρειο Εύρο με το καθεστώς που λειτουργούν και τα σχολεία στα νησιά. Δηλαδή να μην κλείνουν για έναν και δύο και πέντε και δέκα μαθητές. Να μην απαιτείται ο αριθμός των 15 μαθητών για να λειτουργεί ένα σχολείο. Να υπάρχει κανονική λειτουργία, το ακόμα και με λιγότερους μαθητές, σε ένα ειδικό καθεστώς όπως τα νησιά, να τοποθετούνται δάσκαλοι για να είναι σε λειτουργία οι σχολικές αυτές μονάδες. Να μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έρθει με την οικογένειά του να εγκατασταθεί σε κάποιο χωριό, ένας νέος κάτοικος, λέμε τώρα, που μπορεί να μετεγκατασταθεί μόνιμα σε κάποιο χωριό, να έχει μια σχολική μονάδα σε λειτουργία. Και όχι σε αναστολή. Ήταν μία από τις προτάσεις που έμεινε και αυτή. Δυστυχώς έτσι να αιωρείται. Λοιπόν, με το θέμα ασχολήθηκε και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής Εύρου. Για να καταλήξουμε, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Λίγο ChatGPT μοιάζει αυτή, αλλά τέλος πάντων, άλλο θέμα. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νομού Εύρου. Αναλυτικά στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική ανακοίνωση για το χρονικό ενός πλανανακυρθέντος θανάτου, όπως λέει, για τον Εύρο, το δημογραφικό και την αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Και φτάσαμε 2 λεπτά μετά τις 12 και ξεπεράσαμε όντως και πάλι το χρόνο μας και το διαφημιστικό διάλειμμα μένει παραπονεμένο, καθυστερημένο, αλλά ξεκινάει τώρα για να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, με τον καλεσμένο μας ζωντανά σε λίγα λεπτά εδώ, συνεχίζοντας το ευρωσκόπιό μας.
13: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
14: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δυτιμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δυτιμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
15: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
16: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-027-546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
17: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
17: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
18: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
17: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552024100.
18: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
19: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
20: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
21: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
22: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
23: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
22: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη.
23: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-025331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
22: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
24: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
25: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
23: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο.
0: Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Θα πούμε καλησπέρα.
1: Άντε, ωραία. Να πούμε καλησπέρα. Έχουμε εικόνα. Σε βλέπουμε λοιπόν. Φίλες και φίλοι στο Facebook, στη σελίδα μας του Radio Evers, μπορείτε να έχετε και εικόνα για ό,τι συμβαίνει τώρα στο στούντιο. Προς το παρόν λειτουργούμε μια χαρά. Ο Λευτέρης Σουκουλδάνος, για όσους δεν το ξέρετε, τώρα θα το γνωρίσετε, γι' αυτό τον φέραμε εδώ, να μας συστηθεί, είναι ένας νέος συγγραφέας. Τώρα το πόσο νέος είναι θα μας τα πει ο ίδιος. Είναι Ευρύτης. Από ποιο χωριό ο Λευτέρης Σουκουλδάνος της περιοχής?
0: Από την Πλάτη, πρώην Δήμο Τριγώνου.
1: Ωραία.
0: Ψηλά.
1: Από τον Βόρειο Εύρο, λοιπόν, Βόρειο Ευρύτης, με ένα βιβλίο το οποίο θα το δείξω, θα το επιχειρήσω να δω αν φαίνεται στην κάμερα. Είναι αυτό. Είναι το Νυχτέρι, όπως λέγεται. Μιλάει για τον, με αφορμή μάλλον, τον θάνατο της Κυραρινιός. Μας λέει πολλά ο Λευτέρης σε αυτό το βιβλίο. Λευτέρη, τώρα να μου επιτρέψει τον Ενικό να μιλήσουμε λίγο πιο φιλικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε αρχικά από την γνωριμία μαζί σου, να μας αυτοσυστηθείς. Ποιος είσαι, από πού μας έρχεσαι, μας είπες από την Πλάτη, αλλά ποια είναι ακριβώς η δραστηριότητά σου, η επαγγελματική?
0: Αυτή την περίοδο είμαι τυχερός ώστε να ασχολούμαι μόνο με τη συγγραφή.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Μπράβο. Σπάνιο είναι αυτό και πολύ ωραίο να το έχεις.
0: Ναι. Οι σπουδές μου ήταν στην νοσηλευτική, κάτι τελείως άσχετο. Την έχω δουλέψει την νοσηλευτική.
1: Ναι. Εργάστηκες ως νοσηλευτής?
0: Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Περίπου 10 χρόνια.
1: Μα.
0: Και αποφάσισα τώρα πλέον, μετά τα 30 κάτι, να δώσω λίγο παραπάνω χρόνο σε αυτό που μου άρεσε από παιδί.
1: Έγραφες από μικρός?
0: Έκανα κάποιες απόπειρες.
1: Mm-hmm. Τι, διηγήματα, μυθιστορήματα, ποίηματα, τι?
0: Διηγήματα, μυθιστορήματα και κυρίως το φάσμα του φανταστικού.
1: Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι. Αποτύπωνε στο χαρτί τη φαντασία σου. Δεν είναι εύκολο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Εδώ βέβαια στο Νυχτέρι που έδειξα και πριν, είναι μεν στο φάσμα του φανταστικού κάποια πράγματα, αλλά και κάποια είναι πραγματικές αφηγήσεις, έτσι δεν είναι, για να έρθουμε στο βιβλίο.
0: Ναι, και αυτό κιόλας ήθελα να σε ρωτήσω και σαν αναγνώστη.
1: Ναι. Λοιπόν, το διάβασα, ναι.
0: Ωραία.
1: Το διάβασα
0: εν
1: όλο.
0: Εν τέλει, πόσο φανταστικό ή στη λογοτεχνία του φάνταση σου φάνηκε το βιβλίο?
1: Κοίτα, έχει μέσα περιγραφές από τις δαιμονίες και προλήψεις μιας άλλης εποχής, οι οποίες μπορεί να μας ακολουθούν και σήμερα από τις γιαγιάδες, τους παππούδες, τους προγόνους μας, αλλά έχει και ιστορικά αφηγήματα. Ας πούμε, έβλεπα την περιγραφή για το πώς ιδρύθηκε η Νέα Ορεστιάδα μέσα από τα μάτια και τις ζωές κάποιων ανθρώπων της εποχής εκείνης, που ήταν πολύ συγκινητική η εικόνα, όλη αυτή που μας αφηγήσε. Μέσα και από, τώρα με αφορμή ένα θάνατο όλα αυτά, που να φανταστεί κανείς πώς το πας από το ένα στο άλλο. Αλλά έχει και ιστορικά στοιχεία, έχει και παράδοση και λαογραφία, όχι μόνο ευρυτική, θρακιώτικη και βαλκανική, γιατί βλέπω και Βουλγαρία μέσα, διάφορα. Και πολλές οικίες εικόνες. Για κάποιους στα χωριά, ειδικά στο Βόρειο Εύρο, νομίζω ότι είναι σαν να ακούν τη γιαγιά τους να τους αφηγείται κάτι. Εσένα είναι αφηγήσεις πραγματικές γιαγιάδων που σου τα είπανε?
0: Όχι ακριβώς.
1: Κάποια είναι φανταστικά εντελώς.
0: Βασικά είναι όλο μυθοπλασία.
1: Α, ωραία.
0: Έχω πάρει φυσικά έμπνευση από ιστορίες που έχω ακούσει,
1: ναι,
0: από κάποια πρόσωπα, κάποια γεγονότα. Όλο είναι βέβαια μυθοπλασία, δεν έχει συμβεί τίποτα στα αλήθεια ακριβώς όπως είναι μέσα στο βιβλίο.
1: Ναι.
0: Να το πω και αυτό να είναι
1: ξεκάθαρο. Ναι, οι μύθοι υπήρχαν, ας πούμε, με το πώς θα κρατήσει το μωρό,
0: ναι,
1: μια έγκυος η οποία αποβάλλει, ναι, ναι, διαρκώς. Πώς θα μπορέσει να μείνει έγκυος με κάποια, ναι, ξόρκια που γινόταν στην εποχή εκείνη. Αυτά υπάρχουν.
0: Αυτά είναι
1: στη λαϊκή κουλτούρα.
0: Ναι, είναι μεν μυθοπλασία δική μου, αλλά τα περισσότερα, έτσι, τα ξόρκια που λες και εσύ, οι πρακτικές και τα ήθη,
1: ναι,
0: τα έχω βρει από έρευνα λαογραφική.
1: Φάνηκε ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη έρευνα πίσω από αυτό. Πότε γράφτηκε το βιβλίο?
0: Πέρυσι.
1: Α, είναι πολύ πρόσφατο.
0: Πέρυσι την άνοιξη.
1: Και εκδόθηκε τώρα τον Ιούνιο.
0: Εκδόθηκε επίσημα τον Ιούνιο, ναι. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία και.
1: Εκδόσεις πηγή, να θυμίσουμε.
0: Εκδοτικός
1: οίκος,
0: ναι,
1: με κύρος, με εμπειρία, πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: στο χώρο. Λευτέρης Σουκουλδάνος, το Νυχτέρι. Αυτό λέει. Είναι ένα βιβλίο που σίγουρα θα το διαβάσεις με τη μία. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσεις για λίγο και να το πάρεις κάποια άλλη στιγμή. Το ξεκινάς και το τελειώνεις. Και λέτε ότι είναι 7. Η συλλογή διηγημάτων, μάλλον. Τώρα 7 ιστορίες. Mm-hmm. Συλλογή διηγημάτων. Είναι διηγήματα αυτά? Είναι μια ενιαία ιστορία που απλά αλλάζει κεφάλαιο από το ένα στο άλλο? Γιατί για πες μας, εσύ πώς το βλέπεις και το έχεις περιγράψει ως 7 διηγήματα.
0: Εγώ αυτό που κάνω συνήθως είναι να ρωτώ τους αναγνώστες πώς το βλέπουν.
1: Είναι μια ενιαία ιστορία, είναι αλήθεια, με ένα ωραίο έξυπνο τρόπο ευρηματικό να μεταφερόμαστε από το σήμερα στο παρελθόν και ξανά στο σήμερα και ξανά στο παρελθόν. Με έντονα bold γράμματα έβλεπα την αφήγηση του σήμερα, με το Νυχτέρι και ό,τι γινόταν γύρω από ένα φέρετρο. Χριστέ μου, τι λέει κανείς να πει τώρα, αλλά αυτή είναι η αφορμή. Και μετά κάναμε την αφήγηση του παρελθόντος και ταξιδεύαμε.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό έχει μια συνοχή.
0: Ακριβώς όπως το είπες, η αφορμή για το γράψιμο του βιβλίου και για την πλοκή είναι ένας θάνατος, ένα Νυχτέρι που γίνεται με αφορμή ένα θάνατο.
1: Η Κυραρινιό υπήρξε ποτέ?
0: Ακριβώς σαν Κυραρινιό.
1: Η πρωταγωνίστρια
0: δεν
1: του
0: υπήρξε.
1: Α, ωραία.
0: Έχω πάρει έμπνευση από προσωπικό βίωμα με τη δικιά μου τη γιαγιά.
1: Α, μάλιστα.

0: Σε αυτήν είναι αφιερωμένο, στη δικιά μου Ρινιό που λες.
1: Ναι, γι' αυτό είναι και συσσαγωγικά το όνομα.
0: Πώς τη λέγανε τη γιαγιά?
1: Μαρία.
0: Ωραία. Η οικογένεια Σοκουρδάνου, ο Σοκουρδάνος ο πατέρας είναι και δημοτικός σύμβουλος, έτσι, με τη δημοτική επαναφορά. Για όσους πιθανόν συνδυάζουν το όνομα και λένε κάπου το έχω ξανακούσει, είναι γνωστό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γνωρίζουμε τον συγγραφέα Λευτέρη Σοκουρδάνου, όμως σε αυτόν θα σταθούμε και αυτός μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Έχεις γράψει και άλλα βιβλία.
1: Μέσα στην ίδια οικογένεια που είναι και τον Νυχτέρη, έχουν γραφτεί άλλα δύο.
0: Εκδόθηκαν.
1: Όχι, είναι ακόμα τα επιμελούμε και τα γράφω.
0: Ολοκληρώθηκαν ή είσαι στην τελική επιμέλεια?
1: Λίγο πολύ είναι ολοκληρωμένα. Προφανώς μία συγγραφή, ένα βιβλίο για μένα δεν τελειώνει ποτέ. Mm-hmm. Λίγο πολύ όλο το πειράζεις, όλο το επιμελείς καθώς περνάει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Επίσης, επειδή είναι στην ίδια οικογένεια με τον Νυχτέρη, αν π.χ. κάτι άλλαζε στον Νυχτέρη, έπρεπε να αλλάξει και στα υπόλοιπα βιβλία.
0: Τι εννοείς είναι στην ίδια οικογένεια με τον Νυχτέρη?
1: Λοιπόν, τον Νυχτέρη, όπως θα κατάλαβες, επικεντρώνεται σε λαογραφικές πρακτικές της Άνοιξης.
0: Ναι, σωστά.
1: Ήθηκε
0: στο Πάσχα. Εκεί γύρω από το Πάσχα.
1: Η άλλη συλλογή έχει να κάνει με χειμώνα Χριστούγεννα.
0: Mm-hmm.
1: Και η τρίτη έχει να κάνει με καλοκαίρι και λίγο φθινόπωρο.
0: Και όλα πάλι γύρω από ένα Νυχτέρη θα είναι?
1: Όχι.
0: Ελπίζω
1: όχι. Όχι,
0: εντάξει.
1: Όχι, όχι.
0: Θα είναι πιο ευχάριστο το περιβάλλον.
1: Εντάξει.
0: Ή δεν θες να αποκαλύψει ακόμα?
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ μιλάμε για ένα Νυχτέρη σε μια πεθαμένη. Γύρω από ένα φέρετρο γίνονται όλα.
1: Ισχύει, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και ως αναγνώστη πάλι.
0: Ναι.
1: Πόσο πεθαμένη τη βρήκε εν τέλει την κυρία Ρινιό μέσα στο.
0: Δεν μας επηρέασε καθόλου το γεγονός ότι μιλάμε σε μια κηδεία γύρω από ένα φέρετρο. Όλη η ιστορία και όλες οι αφηγήσεις και όλο το μυαλό μας τρέχει αλλού. Και η φαντασία μας καλπάζει σε διάφορες εικόνες και πράξεις και διάφορες διηγήσεις των γυναικών γύρω από το φέρετρο. Και καθόλου δεν μας απασχολεί ότι είμαστε σε μια κηδεία, είναι αλήθεια.
1: Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο που έχω επιλέξει την Άνοιξη για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, γιατί η Άνοιξη είναι η εποχή της αναγέννησης. Το βλέπουμε και μέσα από την ίδια την εποχή και μέσα από το Πάσχα και από όλες τις θρησκείες λίγο πολύ ότι υπάρχει το μοτίβο της αναγέννησης, αλλά χωρίς την αναγέννηση δεν υπάρχει, χωρίς το θάνατο δεν υπάρχει αναγέννηση.
0: Ναι, σωστά. Έχει μια φιλοσοφία γύρω από την ιστορία όλο αυτό που αποφάσισες να το κάνεις βιβλίο. Δεν είναι απλά μια αφήγηση μιας φαντασίας.
1: Όχι.
0: Και με πολλή δουλειά. Βλέπω την έρευνα και τις ευχαριστίες στο τέλος για το αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, για το τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, για τον μελετητή τον Παράσκο τον Κώστογλου, αναφέρεις και ονόματα, για τα χωριά του Τριγώνου, τον Θόδωρο τον Κυρκούδη με το βιβλίο του Το Τρίγωνο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές πηγές τις οποίες ανέτρεξες για να σε βοηθήσουν ακριβώς σε τι?
1: Ειδικά τα λαογραφικά κείμενα, τα ψηφιοποιημένα από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο στην Κομωτινή. Έχει άπειρο υλικό, είναι ανοιχτό στο κοινό, είναι ψηφιοποιημένα παλαιότερα περιοδικά. Μπορεί ο καθένας να τα μελετήσει, να τα βρει. Έχει για την περιοχή της Θράκης την ευρύτερη, όχι μόνο για τον Εύρο, άπειρο υλικό. Και εγώ απλά έκανα το φιλτράρισμα και κράτησα ότι έχει να κάνει με την Άνοιξη.
0: Και σε έναν νέο άνθρωπο, ποια είναι αυτά τα ρεθίσματα που τον οδηγούν στο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα?
1: Αχ, τι να σου πω.
0: Είναι σπάνιο, εντάξει, δεν είναι καθημερινά ένας τριαντάρης να κάτσει να μελετήσει λίγο παράδοση, λαογραφία, να αρχίσει να γράφει, να φαντάζεται, να σκέφτεται, να αποτυπώνει στο χαρτί της σκέψης του.
1: Κοίτα, αν το καλοσκεφτείς, μεγαλώνοντας όλοι μας πιστεύω λίγο πολύ, πέρα από την ιστορία στο σχολείο, πέρα από.
0: Ναι, τα οποία δεν είναι και ελκυστικά, είναι αλήθεια. Θέλουμε λίγο να τελειώνουν, να τα κάψουμε αυτό. Τα βιβλία μετά και να φύγουν από τη ζωή μας. Εδώ όμως.
1: Αυτά που μαθαίνουμε μεγαλώνοντας. Και κυρίως στην Ήπεθρο, φαντάζομαι, δεν ξέρω, και στις μεγάλες πόλεις, είναι ότι ακούμε από γιαγιάδες και παππούδες, δηλαδή το γιατί γιορτάζουμε το Πάσχα, ας πούμε, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, το μαθαίνουμε ζώντας από τους προγόνους μας.
0: Mm-hmm.
1: Ή γιατί μαγειρεύεται ένα συγκεκριμένο φαγητό, μια συγκεκριμένη εποχή, επίσης όλα αυτά είναι κάπως.
0: Από αφηγήσεις
1: είναι
0: και. Ναι, ωραία.
1: Εντάξει, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα της λαογραφίας, γιατί πιστεύω ότι είναι η ιστορία που. Όχι η επίσημη ιστορία που. Καλούμαστε να μάθουμε όταν είμαστε παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η καθημερινή ιστορία που.
0: Από στόμα σε στόμα. Αυτό που έρχεται ως εμπειρία ζωής.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τώρα, κι άλλο εντυπωσιακό έτσι, αξιοσημείωτο. Βλέπω ένα εξώφυλλο που φαίνεται ότι είναι σχεδιασμένο με κάποια φαντασία, με κάποια δημιουργικότητα, με κάποιο ταλέντο από κάποιους ανθρώπους που ξέρουν.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να ρωτήσω, σε βοήθησε καθόλου τεχνητή νοημοσύνη, κατέφυγες καθόλου στο AI, στο ChatGPT για όλο αυτό?
1: Καθόλου. Ακόμα είμαι αντίθετο στο AI και λέω ακόμα γιατί.
0: Όχι, είναι ένα εργαλείο στο οποίο το έχουμε δαιμονοποιήσει λίγο, αλλά ίσως δεν θα έπρεπε. Είναι χρήσιμο, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις. Εδώ αυτό βλέπω ότι δεν το χρησιμοποιήσεις καθόλου και είναι εμφανέστατο αυτό.
1: Καθόλου.
0: Φαίνεται. Όπως φαίνεται ότι το χρησιμοποιούν κάποιοι, γι' αυτό, ναι, και είναι εμφανέστατο πλέον. Αντιλαμβάνεσαι και ξεχωρίζει το κάτι που λάμπει από το σύνορο του σκοταδιού γύρω.
1: Το φτιάξαμε μαζί με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κουλούρη. Το σχεδίασε, δηλαδή είναι designer ο άνθρωπος και το σχεδίασε.
0: Ναι.
1: Είναι εμπνευσμένο από κεντήματα.
0: Ναι, αυτό.
1: Και,
0: και με χαρακτηριστικά σύμβολα από τις ιστορίες που αφηγήσε. Για πες, το βλέπουμε λίγο να μπορέσω να το δώσω και πιο κοντά.
1: Κάθε ιστορία, κάθε φιγούρα έχει πάνω της και ένα σύμβολο που είναι αντίστοιχο της ιστορίας που αντιπροσωπεύει.
0: Ναι. Το αντιλήφθηκα όταν παρατήρησα αρκετά μετά τα κεντήματα εκεί για να δω τα 7 αυτά σύμβολα με τις, ναι, 7 αφηγήσεις.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικό. Και ως σκεπτικό και ως πράξη στο
1: και
0: τέλος.
1: Τα επόμενα δύο λογικά θα είναι στην ίδια αισθητική. Ωραία. Με διαφορετικά σύμβολα, mm-hmm, διαφορετικά χρώματα.
0: Και πόσο εύκολο είναι να μπει ένας συγγραφέας από την πλάτη, από το τρίγωνο, από τον εύρο σε έναν εκδοτικό οίκο και να εκδώσει τελικά το έργο του. Για κάποιο παιδί που δεν το τολμάει, το έχει στο μυαλό του, γράφει και τα έχει στα σιρτάρια του.
1: Εγώ θα έλεγα να το τολμήσει φυσικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αν δεν το τολμήσει, ποτέ δεν ξέρει τι θα γίνει. Mm-hmm. Μπορεί να αποτύχει παταγωδό.
0: Στέλνει, λέει, το κείμενό σου, τι κάνει. Παίρνει ένα τηλέφωνο και λέει: έχω παιδιά, γράψει κάτι, θέλω να το δείτε. Πώς εμπιστεύονται να εκδώσουν αυτό το βιβλίο.
1: Στέλνει το βιβλίο σου, γράφει και ένα γράμμα σαν cover letter ή συνοδευτική επιστολή,
0: ναι,
1: πουλώντα το και λέγοντα πόσο ωραίο είναι και τι έρευνα έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Και μετά είσαι έτοιμος να φας ένα σωρό απορρίψεις.
0: Α, μπράβο, εδώ τώρα να σταθούμε. Είσαι έτοιμος αρχικά για την απογοήτευση.
1: Εννοείται.
0: Αρχικά.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Μέχρι να βρεθεί αυτός που θα το εμπιστευτεί και θα πει: εγώ αυτό το βιβλίο θέλω να το βγάλω.
0: Η συνεργασία με την πηγή πώς ήταν?
1: Ήταν αρκετά καλή. Όπως θα έπρεπε να είναι με έναν εκδοτικό. Ευτυχώς είχα αρκετό λόγο πάνω στο βιβλίο.
0: Είχες άποψη.
1: Είχα άποψη και για το εξώφυλλο, mm-hmm, και για την επιμέλεια. Γιατί όπως θα έχεις δει, το βιβλίο είναι γραμμένο κάποιες ιστορίες με ντοπιολαλιά.
0: Α, καλά. Είδα και τις παραπομπές κάτω, ναι, και τις επεξηγήσεις που για μένα ήταν απεριτές.
1: Ναι.
0: Για πολλούς ευρύτες.
1: Για
0: όλους μας εδώ στην περιοχή είναι περιτές. Αλλά για, ναι, κάποιον που θα διαβάσει τις ιστορίες αυτές από κάπου αλλού, θα πρέπει να εξηγήσει, ας πούμε, τι είναι. Τώρα τι να πω. Το μπίτσε κάποιο.
1: Τα μασάλια.
0: Τα μασάλια. Τα λιμόρια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε. Ναι. Τα μορφώνεται κατά νου κάποιες ψυχές.
1: Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι από εδώ που, ναι, το έχουν διαβάσει. Μου είπαν ότι καλά έκανες και τις έβλεπες παραπομπές.
0: Ναι.
1: Κάποιος τους δυσκόλεψε. Εμένα, αν με ρωτάς, θα μπορούσε να γίνει ακόμα πιο έντονη το πιο λαλιά.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, ας το αφήσουμε για επόμενο βιβλίο, για επόμενο χαρακτήρα. Μπορεί να βρεθεί κάποιος χαρακτήρας στο επόμενο βιβλίο που να μιλάει πιο έντονα.
0: Mm.
1: Τα...
0: Θα το περιμένουμε αυτό με το χειμώνα και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, να δούμε και αν θα τις χρησιμοποιήσεις όλες τις εποχές τελικά μετά, mm-hmm, εκτός από την άνοιξη. Mm-hmm. Πώς πάει στα βιβλιοπωλεία, έχει κυκλοφορήσει ή είναι στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, το βρίσκει κανείς εύκολα?
1: Έχει κυκλοφορήσει σε μεγάλα βιβλιοπωλεία της Αθήνας.
0: Α.
1: Π.χ. το έχω βρει στην Πολιτεία και στην Πρωτοπορία.
0: Ωραία.
1: Και εδώ πέρα.
0: Τοπικά,
1: υπάρχει.
0: Το έχεις βρει?
1: Το έχω βρει στο βιβλίο του Χαραλαμπίδη, ωραία, εδώ στην Οροστιάδα. Κυκλοφορεί full και online. Γενικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Για ένα
0: σε εκδόσεις πηγή μπορεί κανείς διαδικτυακά να κάνει την παραγγελία του και πολύ οικονομικό, να πούμε ότι είναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γενικά για το διάστημα το οποίο κυκλοφορεί και που είμαι και πρωτοεμφανιζόμενος, δεν με ξέρει κανένας,
0: mm-hmm,
1: έχει πάει αρκετά καλά και φυσικά πιο πολύ έχουν ευχαριστήσει τους δικούς μου φίλους και γνωστούς και οικογενειακούς.
0: Μακάρι να πάει καλύτερα από εδώ και στο εξής, όσο το γίνεται γνωστό και από στόμα σε στόμα, το διαβάσει κανείς και το αφηγηθεί, το αναφέρει σε κάποια συζήτηση και πει: παιδιά, διάβασα ένα ωραίο βιβλίο. Πέρασα ένα 2 ώρο ταξιδεύοντας με το νυχτέρι, σε ένα νυχτέρι, γιατί νύχτα διαβάζουμε συνήθως και εγώ το ξενύχτησα με αυτό χτες, για να έχω και σήμερα άποψη. Η άποψη, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ θετική. Φαίνεται. Υποθέτω, είναι μια διαφορετική λογοτεχνική ματιά ενός νέου ανθρώπου μέσα από την παράδοση όμως και μέσα από αφηγήσεις που δημιουργούν έτσι συναισθήματα. Και αυτό είναι το ωραίο, ότι σε δημιουργούν συναισθήματα και σκέψεις και μετά αρχίζει και ανατρέχει ο νους σε διάφορα. Και η ντοπιολαλιά είναι πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ότι χρησιμοποιούν οι γυναίκες που, mm-hmm, μιλάνε, mm-hmm, τον λόγο τους και εσύ τον καταγράφεις τώρα αυτόν. Πόσο εύκολο είναι να γράψεις με σύντμηση, ας πούμε, τα άρθρα ή. Είναι δύσκολο. Έχει περικόψει λέξεις, όπως κόβουμε τις καταλήξεις μας. Δεν θέλω να το περιγράψω, αλλά να το δει κανείς διαβάζοντάς το. Για να καταλήξουμε, Εσένα ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι σου δώσαν την πολύτιμη ανατροφοδότηση ώστε να έχεις άποψη και να προχωρήσεις τελικά στο να το εκδώσεις? Γιατί μπορεί η δική σου άποψη να είναι φανταστική, τελειότερη, καλύτερη, αλλά κάποιοι πρέπει να σε προσγειώσουν ενδεχομένως, αν δεν είναι όλο αυτό το πράγμα μια πραγματικότητα, ή να σου δώσουν, να σου ανοίξουν τα φτερά.
1: Πρώτον, είναι πολύ δικοί μου άνθρωποι, έτσι 3-4 άτομα επιλεγμένα που τους αρέσει η λογοτεχνία και γενικά διαβάζουν. Και μετά ήθελα να έχω και γνώμη κάποιων ανθρώπων που γράφουν και εκείνοι.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί εντάξει, το μάτι τους πάει σε πιο τεχνικά κομμάτια.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και σε ανθρώπους που δεν είναι από εδώ. Γιατί ήθελα να δω πώς θα τους φανεί το πιο λαλιά.
0: Σημαντικό, ναι.
1: Και πώς θα πάρουν όλους αυτούς τους θρύλους και τα ήθη και τα έθιμα. Mm-hmm.
0: Πώς θα τα αντιμετωπίσουν όλα αυτά, ναι.
1: Ναι, αν τους φανούν γνώριμα, αν τους φανούν ξένα.
0: Mm-hmm.
1: Τι τους δυσκόλεψε στη γλώσσα. Δηλαδή αυτό ήταν η μεγαλύτερη μου ανησυχία.
0: Mm-hmm. Και.
1: Αλλά
0: το feedback ποιο ήταν, η ανατροφοδότηση?
1: Το feedback ήταν ότι αυτό το βιβλίο δεν θα μπορούσε να γραφτεί χωρίς το πιο λαλιά.
0: Ναι.
1: Το λέω και το ξαναλέω.
0: Ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του βιβλίου.
1: Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει γενικά. Δεν υπάρχουν πολλά βιβλία που να στηρίζουν το πιο λαλιά Θράκης ή Εύρου.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τουλάχιστον, ας πούμε, δεν έχω διαβάσει. Και είναι πάρα πολύ απαραίτητο να πάρεις γνώμη.
0: Η Στέλλα την Καλέ θυμήθηκα τώρα όμως, η οποία γράφει έτσι. Στέλλα η Καλέ. Ότι διαβάζει, θα την ανακαλύψει.
1: Ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η γνώμη κάποιων ανθρώπων και που σε ξέρουν προσωπικά και που δεν σε ξέρουν, γιατί είναι σημαντικό να δεις τι θα πει ο καθένας από ποια οπτική θα το δει. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να στείλω κάτι χωρίς να πάρω κάποια δεύτερη και τρίτη και δέκατη γνώμη.
0: Mm-hmm. Ο πρώτος αναγνώστης ποιος είναι?
1: Αυτό δεν θα το αποκαλύψουμε.
0: Γιατί σου δίνει πολύτιμη ανατροφοδότηση και ειλικρινή άποψη για τη ροή του βιβλίου και τον ευχαριστείς ιδιαίτερα.
1: Και πολλές φορές σπαστική.
0: Α, μάλιστα. Και σπαστική, το πάρει σε παρένθεση. Αλλά δεν μας αποκαλύπτει τελικά ποιος είναι ο πρώτος αναγνώστης.
1: Ας
0: έχεις τόσους πολλούς αναγνώστες που να μην μπορείς να τους ξέρεις πια, αυτό ευχόμαστε. Να γίνουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, να ανοίξεις τα φτερά σου πολύ περισσότερο. Είναι η πρώτη εκδοτική απόπειρα, όχι συγγραφική.
1: Να.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: για να είμαστε σωστοί απέναντί σου. Γράφεις από μικρός και πάμε και για τα επόμενα. Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη Σουκρουδάνο. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσει κάτι πριν κλείσουμε, έτσι ένα κάλεσμα στους φίλους και στις φίλες σου ή και σε αυτούς που δεν είναι τώρα φίλοι σου να γίνουν.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Ελπίζω να.
0: Αγοράστε το βιβλίο. Βρείτε το.
1: Αυτό,
0: βρείτε
1: να...
0: το.
1: Να αρέσει κιόλας. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι...
0: Θα μείνουμε στο μήνυμα ότι χωρίς τον θάνατο δεν υπάρχει ζωή, χωρίς τη ζωή δεν υπάρχει θάνατος, χωρίς τον νυχτέρι. Χωρίς το... Ναι, χωρίς τον νυχτέρι δεν θα συνέβαινε αυτό, αφού δεν θα υπήρχε θάνατος. Η αναζωογόνηση, η αναγέννηση είναι το μήνυμα. Ευχαριστούμε, Λευτέρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε

0: Αξις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος
5: και radioevros.gr.
6: Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
5: Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Ah. Α, αυτό είναι το χαγιάτι, φίλες και φίλοι. Για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που χρειαζόμαστε, που μας αξίζει, που δικαιούμαστε, που θέλουμε να έχουμε στο τραπέζι μας καθημερινά. Έτσι και σήμερα μας μαγείρεψε το σπιτικό μας το φαγάκι. Και έχουμε το μενού της ημέρας μπροστά μας για να κάνουμε και τις προτάσεις μας σήμερα παρασκευιάτικα. Γιατί δεν θα είχαμε μια ωραιότατη, ας πούμε, φασολάδα. Την έχουμε. Παραδοσιακή με καροτάκι και σέλινο. Αλλά πάμε και σε άλλες αμαρτίες τώρα. Έχουμε παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια. Αμαρτία είναι να μην τα πάρεις αυτά. Έστω και Παρασκευή. Τηγανιτά και φτεδάκια παραδοσιακά από το Χαγιάτι. Είναι πια καθιερωμένα τελείως. Έγιναν θεσμός. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι στο φούρνο. Ρε Χαγιάτι. Βρε Χαγιάτι, τι μας κάνεις πάλι. Πένες, φιλετάκια κοτόπουλου, κρέμα γάλακτος, πιπεριά, ημάμ μπαϊλντί, μελιτζάνες δηλαδή με πιπεριά, κρεμμύδι και μαϊντανό, παπουτσάκι μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ, μουσακάς, κανελόνια, μπιφτέκια με δύο ειδών γεμίσεις και με φέτα, τυρί, φέτα και ντομάτα είναι η μία γέμιση και το άλλο είναι με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούτα, μπιφτεκάκι φρεσκοζυμωμένο, φρεσκοψημένο, υπέροχο, γεμιστό. Φιλέτο κοτόπουλο σχάρα, παστίτσιο, λαχανιά, γεμιστά, γιουβαρλάκια, τα φασολάδα, τη φασολάδα την είπαμε, βεβαιότατα. Χοιρινή τηγανιά με κόκκινη σάλτσα και πιπεριές και άλλα λαδερά, φασολάκια λαδερά, άρακα λαδερό, με πατατούλες. Πολλές ακόμα επιλογές και προτάσεις, όλα Χαγιάτι είναι και σήμερα. Το σπιτικό μας μαγειρευτό φαγητό είναι Χαγιάτι κάθε μέρα. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας. Κωνσταντινούπολεως 179 ο χώρος του. Ευχαριστούμε Χαγιάτη για όσα κάνεις για μας. Για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα τώρα, πάμε και στην παράταση υποβολής δηλώσεων για να τα προλάβουμε όλα. Έχουμε τη ζωγραφία που τρέχει, έχουμε πληροφορίες που πρέπει να μοιραστούμε μαζί σας, χρήσιμες και χρηστικές. Έχουμε όμως και μια κλήρωση σε λίγο που θα πρέπει να γίνει για τα δύο βιβλία του Χάρη Κανταρίδη, «Η χαμένη αποστολή». Θα τα κληρώσουμε σε λίγο για τις δύο και τους δύο τυχερούς ή τυχερές. Πάμε στην παράταση υποβολής δηλώσεων μέχρι 31 Ιουλίου πια για τις αιτήσεις ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων. Μας τα έλεγε και ο λογιστής μας, ο Δημήτρης Οπουσμπουάζη, προχτές, την Τρίτη, στη στήλη της συνεργασίας μας με το Σύλλογο Λογιστών Βορείου Εύρου. Έχουμε παράταση μέχρι 31 Ιουλίου, αφορά στους παραγωγούς της αγρότης περιοχής μας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων που αφορούν τιμολόγια παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν από 15 Μαρτίου μέχρι και 30 Ιουνίου. Για να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι, δόθηκε αυτή η παράταση. Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες στο radioevros.gr στο σχετικό δημοσίευμα. Τώρα για τη Δευτέρα, το ότι γίνεται μια κινητοποίηση στην Κομωτινή, όπου περνάει από πειθαρχικό ο Χάρης Κουσενίδης και άλλοι εκπαιδευτικοί του πρώτου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης. Έχουμε μια πανεκπαιδευτική κινητοποίηση. Λαμβάνουμε συνεχώς μηνύματα συμπαράστασης, δελτία τύπου, ανακοινώσεις από φορείς, για να συμπαρασταθούν στους εκπαιδευτικούς που διώκονται για συγκεκριμένους λόγους. Συγκεντρωτικά όλες οι ανακοινώσεις σε ένα άρθρο στο radioevros.gr με τίτλο «Κινητοποίηση για τις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών του Εύρου». Κάλεσμα από ΕΛΜΕ, Α ΕΛΜΕ Εύρου, Β ΕΛΜΕ Εύρου, από ΑΔΕΔΗ, από το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας. Οι ανακοινώσεις όλες συγκεντρωμένες σε ένα δημοσίευμα. Μπορείτε να δείτε τους λόγους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε και εσείς ως πολίτες να συμπαρασταθείτε παρευρισκόμενοι εκεί στην Κομωτινή το πρωί της Δευτέρας, την ώρα που θα εκδικάζεται η υπόθεση. Δευτέρα στις 10 το πρωί βλέπω στο κάλεσμα. Όλες και όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Και πάμε και στα υπόλοιπα. Φτάσαμε 20 λεπτά πριν τη μία. Έχουμε βάουτσερ για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Αλλάζουν εισοδηματικά κριτήρια και αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο για τους βρεφονηπιακούς και τους παιδικούς σταθμούς και τα βάουτσερ των οικογενειών. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι πολύτεκνες οικογένειες μπορούν πλέον να λαμβάνουν βάουτσερ ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν θα υπόκεινται πλέον σε κανένα εισοδηματικό όριο. Η απόφαση αυτή ενισχύει την κοινωνική πολιτική υπέρ των οικογενειών με περισσότερα παιδιά και παράλληλα αναπροσαρμόζονται τα εισοδηματικά όρια για τις υπόλοιπες οικογένειες. Κατηγορίες οικογενειών με δύο παιδιά ή με έως δύο παιδιά μάλλον, ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ διαμορφώνεται. Για οικογένειες με τρία παιδιά ετήσιο εισόδημα έως 38.000 ευρώ. Και για πολύτεκνες οικογένειες χωρίς εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση voucher. Στο radioevros.gr και αυτό το θέμα. Και σήμερα ξεκινούν τα Βύσσια 2026, φίλες και φίλοι. ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται 26 Ιουλίου. Κορυφώνεται τότε με κεντρική εκδήλωση στην Κεντρική Πλατεία Νέας Βίσας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βίσας Στέφανος Καραθεοδωρής μας καλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις Βίσια 2026. Έναν θεσμό για την περιοχή. Αναδεικνύει την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό μας, τον πολιτισμό της Νέας Βίσας πιο συγκεκριμένα, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας. Τα φετινά Βίσια περιλαμβάνουν από θεατρική παράσταση μέχρι θερινό σινεμά και από εγγένεια μουσείου, λαογραφικού μουσείου, μέχρι ποδηλατοδρομία και παιχνίδια για παιδιά, μουσικές βραδιές, παραδοσιακές εκδηλώσεις, την μεγάλη κεντρική εκδήλωση της Λήξης, όπως λέγαμε, 26 Ιουλίου, για να δούμε αναλυτικά σήμερα, που είναι η έναρξη των εκδηλώσεων Βίσια στο Υπαίθριο, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο, κάτω από το αναψυκτήριο. Το δεύτερο ή τρίτο μάλλον, γιατί έχουμε και στα δίκαια, αν και δεν είναι λειτουργικό πια. Στη Βίσα όμως είναι το δεύτερο λειτουργικό υπαίθριο θέατρο του Βορείου Εύρου, μετά από το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας. Εκεί στη Βίσα υπάρχει Δημοτικό Αμφιθέατρο Υπαίθριο. Λειτουργεί κάθε χρόνο το καλοκαίρι στα Βίσια. Και φέτος ανοίγει η λειτουργία του με θέατρο. Με τι άλλο, αφού είναι υπαίθριο θέατρο, θα έλειπε το θέατρο. Θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Συμπαίθρι από τα Τύρανα και στη Νέα Βίσα λοιπόν σήμερα. Η θεατρική παράσταση του καλοκαιριού πάει Νέα Βίσα, κάνει μια στάση εκεί. Καλεσμένη από τον σύλλογο λογιστών. Γιατί λέω λογιστών, μου έχετε στο νου αυτό. Σύλλογος Νέας Βίσας Στέφανος Καραθεοδωρής. Αυτός είναι ο πολιτιστικός σύλλογος, ο διοργανωτής. Καλεί λοιπόν το θεατρικό εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Έχει ένα συμβολικό εισιτήριο στα 5 μόλις ευρώ για τη σημερινή παράσταση. Για όσους έχουν στο πρόγραμμά τους να την παρακολουθήσουν, 9 ακριβώς ξεκινάει στο υπαίθριο θέατρο της Νέας Βίσας. Γέλιο, διασκέδαση, ψυχαγωγία, χαρά. Αυτό που τόσο έχουμε ανάγκη. Συμπέθρια από τα Τύρανα, στη σκηνοθεσία Άγη Τσονίδη, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Σήμερα στη Νέα Βίσα, στις 9. Τώρα την Τετάρτη συνεχίζεται το πρόγραμμα για τα Βίσια, με θερινό σινεμά στον αύριο χώρο του Μουσείου των Καραθεοδωρή. Την Πέμπτη, εγγένεια του νέου Λαογραφικού Μουσείου Νέας Βίσας. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τριήμερο κορυφαίων εκδηλώσεων με αθλητικές δράσεις, με συναυλία με τους Garlics, με DJ Party την Παρασκευή. Με παραδοσιακή βραδιά στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέψης Αγίας Παρασκευής μετά το πέρας του Εσπερινού το Σάββατο 25 Ιουλίου. Όλα αυτά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αγία Παρασκευή, έτσι. Με επίκεντρο θρησκευτικών εκδηλώσεων την Ιερά Μονή Αγίας Σκέψης και Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βίσα. Κεντρική εκδήλωση την Κυριακή 26 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία της Νέας Βίσας, με βραβεύσεις των αριστούχων μαθητών, καθιερωμένο αυτό, αλλά και χορευτικά τμήματα, παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα Θρακόμελο φέτος. Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ για το γλέντι της Κυριακής 26 Ιουλίου στα Βίσια 2026. Βεβαίως, καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων έχουμε και άλλες παράλληλες δράσεις. Λειτουργεί στο Πνευματικό Κέντρο έκθεση φωτογραφίας από αύριο με θέμα η Βίσα από το χθες στο σήμερα. Πλούσιο πρόγραμμα για πολλά γούστα, για κάθε ενδιαφερόμενο, από θέατρο είπαμε μέχρι σινεμά και από αθλητικές δράσεις μέχρι παράδοση. Σήμερα θέατρο, 9 η ώρα, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στη Νέα Βίσα. Η συμπαίθρη από τα Τύρανα.

0: Για να δούμε τώρα, γιατί ξεκινήσαμε και το live μας. Κάναμε σύνδεση μέσα από το κινητό τηλέφωνο για ζωντανή μετάδοση αυτού που συμβαίνει τώρα στο Facebook. Στο στούντιο γίνεται αυτό τώρα. Στο Facebook μεταδιδόμαστε live, γιατί θα κάνουμε κλήρωση, φίλες και φίλοι. Θα πάμε στη γεννήτρια τυχαίων αριθμών για να βάλουμε δύο νούμερα, να βγάλουμε, να προκύψουν δύο νούμερα για το βιβλίο. Έλα, πού είσαι Κατερίνα. Δείξε μας το βιβλίο. Γεια σου, Κατερίνα. Κάτσε να σου ανοίξω και το μικρόφωνο και το πιο κοντινό σου. Φέρτε και πιο κοντά να ακούγεσαι. Για να βγαίνουμε και ραδιοφωνικά σωστά. Γιατί εντάξει, με το live στο Facebook να μας ακούν και οι φίλες και οι φίλοι στο ραδιόφωνο. Η χαμένη αποστολή 2804. Καλά το λέω, το νούμερο. Ναι. Είναι το βιβλίο του Χάρη Καταρίδη. Δύο αντίτυπα προσφέρει ο συγγραφέας. Τα προσέφερε όλη αυτή την εβδομάδα σε όσους μπήκατε στη διαδικασία να λάβετε συμμετοχή στην κλήρωση. Και έχουμε από το 1 μέχρι το 32 του συμμετέχοντες. Θα κληρώσουμε δύο αριθμούς. Θα δημιουργήσει η αυτό. Αυτόματη γεννήτρια αριθμών δύο νούμερα. Για να τα δούμε τώρα, Κατερίνα. Το. Πού τα δείχνει. Α, το ένα είναι το 2, ο αριθμός 2. Και ο άλλος είναι ο αριθμός 13. Ωραία, το είδαμε όλοι για να είναι ζωντανά, να είναι όλα ξεκάθαρα, σωστά, δίκαια, διάφανα. Το 2 και το 13 κληρώνουν. Και για να δούμε τη λίστα τώρα, Κατερίνα.
1: Το νούμερο 2 είναι η κυρία Ζωή Σκερλετίδου και το νούμερο 13 η κυρία Μαρία Τσουράκη.
0: Τώρα έβαλε τις κόκκινες γραμμές, μην λέτε ότι το είχε έτοιμο. Μόλις άκουσε, ναι, τώρα το έβαλε.
1: Μόλις είδε τα νούμερα.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Αυτό ήταν το live λοιπόν και για την κλήρωση, το 2 και το 13. Να θυμίσουμε τους αριθμούς. Κάτσε να δούμε πώς κλείνει τώρα αυτό. Έτσι κλείνει το live. Ωραία, το κλείσαμε. Κατερίνα, θύμισε μου τα ονόματα. Κλείσαμε το live, αλλά τουλάχιστον για αυτούς που μας ακούν.
1: Ζωή Σκερλετίδου.
0: Ωραία.
1: Μαρία Τσουράκη.
0: Μπορείτε να περάσετε να πάρετε τα βιβλία σας από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή την επόμενη εβδομάδα ή και τώρα αν προλαβαίνετε μέχρι τις 2. Αλλιώς από Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2. Οποτεδήποτε θέλετε να περάσετε από το στούντιο του Radio Evros να πάρετε τυχερές τα δύο βιβλία που δίνει ο Χάρης Καταρίδης για εσάς με το μυθιστόρημα που θα σας κάνει παρέα, μυθιστόρημα φαντασίας, κάπου σε μια ωραία παραλία αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τώρα τις άρεστες ειδήσεις. Κάναμε την κλήρωση. Εντάξει, ήμασταν στο χρόνο μας σωστοί. Μην ξεφύγουμε. Και περάσει και κλείσει και εκπομπή και δεν προλάβουμε. Αλλά έχουμε εντωμεταξύ από το αστυνομικό δελτίο ανακοίνωση, ενημέρωση. Μια είδηση για θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που είχαμε το πρωί στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, λέει, στο 15ο χιλιόμετρο. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 36χρονος Έλληνας παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, μια 87χρονη Ελληνίδα, η οποία διέσχισε πεζή το οδόστρωμα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχιάς Αλεξανδρούπολης. Το 15ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Κήπων. Τραγικός θάνατος για την 87χρονη, την παρέσυρε το φορτηγό, το 36χρονο που τώρα συνελήφθη. Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα το πρωί αυτά. Είχαμε και άλλες συλλήψεις για άλλα πιο συνηθισμένα θέματα, όπως το απόγευμα χτες του Τμήματος Συνοριακών Φυλάκων Φερών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς που συνεντόπισαν να οδηγούν δύο για ταχύ επιβατικά αυτοκίνητα στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη. Στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, με αντίθετη κατεύθυνση μάλιστα, την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Τροχιάς Αλεξανδρούπολης. Τώρα χάθηκαν, μπερδεύτηκαν. Επίτηδες, καλά, επίτηδες δεν γίνεται, αλλά το παθαίνουν πολλοί. Λέει αλλοδαπή, εντάξει, μην πάει ο νους μας πάντα στους γνωστούς αλλοδαπούς, διακινητές. Τυχαίνει πολλές φορές και μετανάστες Τούρκοι που πάνε προς την πατρίδα τους να μπερδεύονται, να χάνονται στον δρόμο στην Εγνατία Οδό με την πολύ λανθασμένη σήμανση. Και οι Έλληνες φτάνουμε στο Τελωνείο των Κύπρων και μετά ξεχνάμε και καταλαβαίνουμε και λέμε: όχι, πού φτάσαμε εδώ. Εγώ σουφλή πήγαινα, οριστιάδα, δημότυχο. Συμβαίνει, αλλά δεν πας αντίθετα στο ρεύμα μετά. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Κάποιοι πηγαίνουν και με όπισθεν, το έχουμε δει και αυτό. Σε εκείνο τον δρόμο. Συγκεκριμένη περίπτωση πάντως, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο βρέθηκαν οι δύο αλλοδαποί σε αντίθετη κατεύθυνση, στο αντίθετο ρεύμα. Πάντως συνελήφθησαν εχθές. Να οδηγούν επικίνδυνα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση αστυνομίας. Είχαμε και χτες το απόγευμα σύλληψης διακινητή. Ένας διακινητής συνελήφθη Έλληνας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από συνοριοφύλακες του Τυχερού. Τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί διότι τον εντόπισαν να οδηγεί και όταν έχει υπατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες, τρεις ανθρώπους. Κατασχέθηκε το όχημα και κινητό τηλέφωνο. Αυτά από τα τελευταία νέα από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε και την ενημέρωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης για την ασφάλεια περισσότερο όσων επισκέπτονται τα Beach Bar της Αλεξανδρούπολης αυτό το καλοκαίρι, ότι μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για το καλοκαίρι, οι αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτές μεταφέρθηκαν και φέτος στα Beach Bar της παραλιακής ζώνης, όπου κατά τους θερινούς μήνες συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών. Οι απεινιδωτές έχουν τοποθετηθεί σε επιχειρήσεις από τη δημοτική πλάση του ΕΟΤ έως και την παραλία των Δικέλων, καλύπτοντας μια εκτεταμένη παραλιακή διαδρομή και εξασφαλίζοντας την άμεση πρόσβαση σε κρίσιμο εξοπλισμό εφόσον χρειαστεί. Αχρίαστη να είναι, αλλά καλό είναι που υπάρχουν εκεί. Πρόκειται για απεινιδωτές που μεταφέρονται προσωρινά από δημοτικές εγκαταστάσεις όπως σχολεία, το δημοτικό οδείο και άλλες εκπαιδευτικές δομές, όπου το καλοκαίρι μένουν κλειστά όπως καταλαβαίνουμε. Κατά τη θερινή περίοδο λοιπόν, ο Δήμος αποφάσισε να τα μεταφέρει όλα αυτά στην παραλιακή ζώνη στα Beach Bar. Από τα Δίκελα μέχρι τον ΕΟΤ. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα επιστρέψουν στις μόνιμες θέσεις τους οι απεινιδωτές. Είναι μια πρωτοβουλία που ενισχύει, όπως αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, την ετοιμότητα και την ασφάλεια στις παραλίες του Δήμου, προσφέροντας μεγαλύτερη προστασία σε κατοίκους και επισκέπτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι πάντα η απόλυτη προτεραιότητα. Καταλήγει στην ανακοίνωση της Δημοτική Αρχή. Κάπως έτσι καταλήγουμε και εμείς με τις ειδήσεις της ημέρας σήμερα. Με ό,τι προλάβαμε, αρκετά από όσα συμβαίνουν γύρω μας να τα μοιραστούμε μαζί σας. Βεβαίως, παρακολουθούμε και την επίσκεψη Βρούτση στον Εύρο από νωρίς για ό,τι έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Σας μεταφέραμε όλο το ρεπορτάζ. Γιατί το διδημότυχο όμως για το τυχερό και τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν του προγράμματός του, μέχρι και τις ανακοινώσεις που θα κάνει το απόγευμα, θα τα δείτε στο radioevros.gr ή θα τα προλάβει πιθανώς και η Σταυρούλα Γελανταράκη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ή στις 5.30 το απόγευμα. Κεντρικά δελτία ειδήσεων στο σταθμό μας από τη Σταυρούλα Γελανταράκη, αυτά τα 2, στις 2 και στις 5.30. Κάθε μία ώρα, να θυμίσω, από τις 3 μέχρι τις 8 και ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας. Και 24 ώρες το 24ωρο. Η επιλογή είναι radioevros.gr για την ενημέρωσή μας. Το ξέρουμε καλά αυτό. Εκεί μαθαίνουμε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν. Έγκαιρα δηλαδή. Και με τη σφραγίδα του Radio Evros, συνεπώς, έγκυρα. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Το Χαγιάτι για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής σε Νέα Ορεστιάδα και τη Δημότυχο. Το Κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, όργανα, γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Το Κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη για εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Τον Δημοτή Καλή που στις μεταφορές και στις μετακομίσεις αυτός έχει τις λύσεις, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Τον Δοβρίδη που φροντίζει για όλους και όλα κάθε στιγμή δίπλα μας, με υπηρεσίες και προϊόντα ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Παρέλειψα κάποιον. Τον Καραφιλίδη. Όχι, δεν ξεχνάμε Καραφιλίδη. Εγγυημένα προϊόντα για την ασφάλεια του χώρου μας, κουφώματα, αλλά και η εντομοπροστασία μας και η προστασία μας από τον ήλιο είναι υπόθεση Καραφιλίδης. Ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Θα τους ακούσουμε έναν προς έναν αμέσως τώρα στη λήξη της εκπομπής, αφού πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα, ευχαριστήσουμε εσάς, κυρίες και κύριοι, και σήμερα για την επιλογή να είστε κοντά μας, για την επιλογή να μας βάζετε στην καθημερινότητά σας, να μας ακούτε, να εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας Radio Evros και Ευρωσκόπιο πιο συγκεκριμένα στο τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Τη Δευτέρα, γερή να είμαστε με υγεία πάνω απ' όλα, θα ξανανταμώσουμε στις 10 το πρωί. Να θυμίσω ότι προηγείται 7 με 10 πρωινή περιπολία. Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Κανταρίδης, και το πρόγραμμά μας δεν σταματά ποτέ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, στην Παρασκευή σας, το Σαββατοκύριακο που έρχεται, να είναι το καλύτερο Σαββατοκύριακο της ζωής σας, αυτό εύχομαι. Μακάρι, δηλαδή, αμήν. Και με υγεία πάνω απ' όλα, όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτι. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 2552-024100.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
9: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: αποφυλακίτρινα κοιμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάσει.
1: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: οδηγενή.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
8: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Finch, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
10: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
11: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, Ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Σύγχρονο,
14: πολυδύναμο,
13: μοντέρνο,
14: ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
16: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
17: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Στον Εύρο βρέθηκε σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις όπου εξελίσσονται έργα αναβάθμισης. Στο Βόρειο Εύρο και στην Ορεστιάδα επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς, όπου επιθεώρησε τις εργασίες ανακαίνησης, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Δηδημότυχο, όπου βρέθηκε στο Δημοτικό Στάδιο και στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης, στα οποία βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη εργασίες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις δύο πόλεις του Εύρου, είχε συνάντηση με εκπροσώπους αθλητικών φορέων και τοπικών σωματείων, με τους οποίους συζήτησε ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό στην περιοχή. Σε δηλώσεις του στα μέσα, ο Υπουργός τόνισε ότι τα έργα προχωρούν και τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Ακόμα, η κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 8x8 στο Τυχερό ανακοινώθηκε σήμερα κατά την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στον Εύρο, ο οποίος μαζί με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτή Εύρου Χρήστο Δερμετζόπουλο επισκέφθηκαν την περιοχή. Πρόκειται για ένα έργο που θα καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και ασφαλή χώρο άθλησης για τα παιδιά και τους νέους της περιοχής. Το έργο προχωρά ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού προς τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, η οποία υποστηρίχθηκε σταθερά μέχρι τη σημερινή ανακοίνωση. Τονίζεται στην ανακοίνωση του Υφυπουργού Χρήστου Δερμετζόπουλου. Κατά την προηγούμενη επίσκεψη του κυρίου Βρούτση στο Τυχερό, ακόμα τονίζεται, παρουσιάστηκε επί τόπου η ανάγκη κατασκευής του νέου γηπέδου και μέσα από τη συνεργασία που ακολούθησε, η πρόταση ωρίμασε και οδηγείται πλέον στην υλοποίησή της. Η επίσκεψη του Υπουργού ολοκληρώνεται στην Αλεξανδρούπολη με συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και ομιλία για το σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των αθλητικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Τετράκης Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών Πύρος Δήμας, ο Ολυμπιονίκης του Μπάσκετ Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Ολυμπιονίκης του Ακοντισμού Κώστας Γκατσιούδης, ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης της Κολύμβησης Δημοσθένης Μιχαλετζάκης, ο Παραολυμπιονίκης της Κολύμβησης Δημήτρης Καρυπίδης και ο Ολυμπιονίκης του Βόλεϊ Θοδωρής Μπάεφ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου το πρωί στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, όταν φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος παρέσυρε 87χρονη. Όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, στο 15ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Κήπων, φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονο ημεδαπός παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 87χρονη ημεδαπή, η οποία διέσχιζε πέζι το οδόστρωμα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε και η σύλληψη δύο αλλοδαπών στις 15 Ιουλίου για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν δύο οχήματα με αντίθετη κατεύθυνση. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθησαν 15 Ιουλίου το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Φερών δύο αλλοδαποί, διότι εντοπίστηκαν να οδηγούν δύο ΙΧ αυτοκίνητα στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων με αντίθετη κατεύθυνση. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Τροχιάς Αλεξανδρούπολης. Σε συνέχεια του αστυνομικού δελτίου, πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρθρώθηκε μετά από πολύμενη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με τη συνδρομή της Europol και του SELEC. Όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, το κύκλωμα έχει αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράττοντας από 2.000 μέχρι 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία, συνελήφθησαν σε εκτέλεση εθνικών και ευρωπαϊκών ενταλμάτων 7 άτομα, μεταξύ των οποίων 6 αλλοδαποί υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου, ηλικίας 25 έως 47 ετών, καθώς και μία Ελληνίδα 21 ετών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, 44χρονος Σύρος που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης. Η δικογραφία αριθμεί συνολικά 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης. Ενώ οι υπόλοιποι 3 αναζητούνται. Όπως ανακοινώθηκε, το κυκλώμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, αλλά και κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Ως οδηγοί χρησιμοποιούνταν αλλοδαποί που εισέρχονταν προσωρινά στη χώρα, αποκλειστικά για την εκτέλεση των μεταφορών, ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι σήμερα Παρασκευή 8 περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με τον κίνδυνο για τις εξάπλωσεις πυρκαγιάς να είναι μεγάλος. Παράλληλα, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3, σημειώνεται με κίτρινο στο χάρτη, βρίσκεται και πάλι σήμερα όλος ο νομός Εύρου πλην της Αμοθράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Ενώ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι την Τρίτη προβλέπει για τον Εύρο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος, Χρυσόστομος Παρανός, στην εβδομαδιαία πρόγνωσή του που παρουσίασε σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία.
4: Σήμερα Παρασκευή δεν περιμένουμε κάτι φυσάκι. Θα είναι πάρα πολύ καλός καιρός με θερμοκρασία το μεσημέρι στους 34 βαθμούς Κελσίου και έναν βορειοανατολικό άνεμο στα 4 με 5 μποφόρ. Οπότε λόγω και της έντασης αυτού του ανέμου θα είναι λιγάκι αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιά. Αύριο Σάββατο θα ανέβουμε ακόμα λιγάκι. Θα φτάσουμε τους 36 βαθμούς σε δυτικό της Φορεστιάδας, στην Αλεξανδρούπολη γύρω στους 32 βαθμούς λόγω και της επίδρασης της θαλάσσιας Σαύρας, με ανέμους μεταβλητούς που δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Την Κυριακή ανεβαίνει ακόμα λιγάκι. Θα φτάσουμε και τους 37 βαθμούς σε δυτικό της Φορεστιάδας, λιγάκι χαμηλότερα στα παραθαλάσσια μέχρι 30.

0: πιο στα υψώματα που λέμε. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα παραθαλάσσια. Για τις ελάχιστες τιμές, δεν σας λέω κάτι, θα είμαστε γύρω στους 20. Δηλαδή και σήμερα και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα 20 με 21 τα υπηρετικά τμήματα, 23 με 24 στα παραθαλάσσια. Την Δευτέρα η άνεμη θα είναι μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Και πάμε στην Τρίτη, όπου φαίνεται να είναι η τελευταία μέρα έτσι, με αυτή την ζέστη. 36 βαθμοί και πάλι το μεσημέρι στο πιο εσωτερικό, 33 στα παραθαλάσσια. Βορειοανατολική γυρνάνε οι άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ. Όμως από το απόγευμα βράδυ και μετά αρχίζει, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, ίσως και αν αλλάξει κάτι στα προγνωστικά στοιχεία, αρχίζει να αλλάζει ο καιρός με βροχές και γενικευμένη αστάθεια, καθώς θα μας πλησιάσουν πιο ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια. Θα έχουμε χαμηλές πιέσεις αρκετά βορειότερα από εμάς, από τα βόρεια Βαλκάνια. Οπότε αυτές θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες, καθώς θα έρθουν αυτές να συγκρουστούν με τη ζέστη που θα έχουμε εμείς και θα δημιουργηθούν έτσι ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση αρκετών καταιγίδων τις απογευματινές βραδινές ώρες της Τρίτης, το ξημέρωμα της Τετάρτης, αλλά και μέσα στην Τετάρτη.
1: Θα έχει διάρκεια αυτό.
0: Θα έχει διάρκεια, φαίνεται να έχουμε αρκετές βροχές και την Πέμπτη και την Παρασκευή και βλέπουμε από εκεί και πέρα, δηλαδή από ένα τριήμερο από την Τρίτη το βράδυ μέχρι και την Παρασκευή φαίνεται να έχουμε άστατο καιρό στη χώρα με πτώση της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, όχι ότι θα έχει κρύο, έτσι, απλά θα είμαστε στους 30 με 32 βαθμούς το μεσημέρι.
2: Σε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση, καλή μεσημερινή της ανακοίνωση η Β' ΕΛΜΕ Εύρω Εκπαιδευτικούς Σωματεία και Φορείς τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί, έξω από την έδρα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Κομωτινή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων τριών νεοδιόρυστων εκπαιδευτικών της Α' ΕΛΜΕ Εύρου, οι οποίες παραπέμφθηκαν λόγω της συμμετοχής τους στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση, καθώς και της ένστασης του Προέδρου της Β' ΕΛΜΕ Εύρου και Γενικού Γραμματέα του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ Εύρου, Χάρη Κουσινίδη, κατά της πειθαρχικής ποινής που του επιβλήθηκε, την οποία η ΕΛΜΕ συνδέει με τη συνδικαλιστική του δράση υπέρ των εκπαιδευτικών του πρώτου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Σχετικές ανακοινώσεις εξέδωσαν και η ΑΕΛΜΕ Εύρου αλλά και η ΑΔΔΗ Εύρου, όπως και ανακοίνωση συμπαράστασης εξέδωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου νωρίτερα. Παράταση μέχρι και την 31η Ιουλίου δίνεται στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων που αφορούν παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν από 15 Μαρτίου μέχρι και 30 Ιουνίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι παραγωγή. Η καταβολή της ενίσχυσης για την πρώτη περίοδο θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 10 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο καταβολές και ειδικότερα ως 31 Αυγούστου για τη δεύτερη περίοδο υποβολής και ως 25 Σεπτεμβρίου για την τρίτη περίοδο υποβολής. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και στο radioevros.gr. Την έντονη ανησυχία της για την αναστολή λειτουργίας 11 σχολικών μονάδων στον Εύρο από τη νέα σχολική χρονιά εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νομού Εύρου. Όπως επισημαίνει, το κλείσιμο των σχολείων αποτελεί άμεση συνέπεια της δημογραφικής συρρήκνωσης που αντιμετωπίζει ο νομός, ενώ παράλληλα ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί για την ανασυγκρότηση της περιοχής. Δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά και στο radioevros.gr. Ο Σύλλογος Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων Αμπελακτίδες, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ρεστιάδας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώνει τα δεύτερα ενοδρόμενα Αμπελακίων, σήμερα Παρασκευή 17 και αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων. Μετά την περσινή πρώτη προσπάθεια, ο θεσμός εξελίσσεται φέτος σε ένα διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στη μουσική και φωτογραφική τέχνη, την ελληνική παράδοση και τη γαστρονομία. Η πρωτοβουλία γεννήθηκε με βασικό στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του εγκαταλειμμένου σχολικού κτηρίου του χωριού, ώστε να αποδοθεί ξανά στην τοπική ως ένα ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, δημιουργίας και συλλογικής δράσης. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στη φωτογραφική έκθεση «Γαϊτάνι», με είσοδο ελεύθερη. Αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα δεύτερα ενοδρόμενα Αμπελακίων. Στη φετινή συνάντηση, 45 εινοπαραγωγοί από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία θα διαθέσουν τις ετικέτες τους, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τον πλούτο του ελληνικού και βαλκανικού αμπελώνα. Η βραδιά θα κορυφωθεί με τη συναυλία «Ρίζες και Ρεύματα», όπου δύο ξεχωριστοί καλλιτέχνες, Βιολέτα Ικαρή και Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, μαζί με την μπάντα τους θα παρουσιάσουν ένα μουσικό πρόγραμμα που γεφυρώνει δημιουργικά την ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βίσσας Στέφανος Καραθεοδωρής σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις Βίσσια 2026, ένα θεσμό που αναδεικνύει την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό της Νέας Βίσσας, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την υποστήριξη του Δήμου Ρεστιάδας στα φετινά Βίσσια,

λαμβάνουν θεατρική παράσταση, θερινό κινηματογράφο, τα εγγένεια του νέου λαογραφικού μουσείου Βίσας, ποδηλατοδρομία και παιχνίδια για παιδιά, μουσικές βραδιές, παραδοσιακές εκδηλώσεις και τη μεγάλη κεντρική εκδήλωση λήξης. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινά από σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9 με τη θεατρική παράσταση Συμπέθερη από τα Τύρανα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο κάτω από το Αναψυκτήριο. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται Τετάρτη 22 Ιουλίου και μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
2: Φρέσκα.
1: Αγνά.
2: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
1: Και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
4: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-027-546.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Στον Εύρο βρέθηκε σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα αναβάθμισης, ενώ ανακοίνωσε και κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 8x8 στο Τυχερό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, όταν φορτηγό που οδηγούσε 36 παρέσυρε 87χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται ξανά σήμερα όλος ο νομός Εύρου. Της Αμοθράκης. Αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και την Τρίτη προβλέπει για τον Εύρο ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Όπως ανέφερε, το Σάββατο-Κυριακό θα κυλήσει με καλοκαιρινό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ από το βράδυ της Τρίτης αναμένεται σημαντική μεταβολή με βροχές, καταιγίδες και υποχώρηση του υδραργύρου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

να είναι μεγάλες ανηφόρες σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
12: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στον Εύρο βρέθηκε σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα αναβάθμισης, ενώ ανακοίνωσε και κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 8x8 στο Τυχερό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, όταν φορτηγό που οδηγούσε 36 παρέσυρε 87χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται ξανά σήμερα όλος ο νομός Εύρου. Της Αμοθράκης. Αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και την Τρίτη προβλέπει για τον Εύρο ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Όπως ανέφερε, το Σάββατο Κυριακό θα κυλήσει με καλοκαιρινό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ από το βράδυ της Τρίτης αναμένεται σημαντική μεταβολή με βροχές, καταιγίδες και υποχώρηση του υδραργύρου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
3: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
4: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Σύγχρονο,
12: πολυδύναμο,
11: μοντέρνο,
12: ευέλικτο.
11: Κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
11: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
11: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
11: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
11: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
12: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
15: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
16: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. People are strange when you're a stranger.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
2: Φρέσκα.
1: Αγνά.
2: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
1: Και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Στον Εύρο βρέθηκε σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα αναβάθμισης, ενώ ανακοίνωσε και κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 8x8 στο Τυχερό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, όταν φορτηγό που οδηγούσε 36 παρέσυρε 87χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται ξανά σήμερα όλος ο νομός Εύρου. Της Αμοθράκης. Αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και την Τρίτη προβλέπει για τον Εύρο ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Όπως ανέφερε, το Σάββατο-Κυριακό θα κυλήσει με καλοκαιρινό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ από το βράδυ της Τρίτης αναμένεται σημαντική μεταβολή με βροχές, καταιγίδες και υποχώρηση του υδραργύρου.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.
1: Από εδώ και πέρα, τρυφερά, τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Στον Εύρο βρέθηκε σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις όπου εξελίσσονται έργα αναβάθμισης. Στο Βόρειο Εύρο και στην Ορεστιάδα επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο Νίκος Σαμαράς, όπου επιθεώρησε τις εργασίες ανακαίνησης, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Διδημότυχο, όπου βρέθηκε στο Δημοτικό Στάδιο και στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης, στα οποία βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη εργασίες. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις δύο πόλεις του Εύρου, είχε συνάντηση με εκπροσώπους αθλητικών φορέων και τοπικών σωματείων, με τους οποίους συζήτησε ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό στην περιοχή. Σε δηλώσεις του στα μέσα, ο Υπουργός τόνισε ότι τα έργα προχωρούν και τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Ακόμα, η κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 8x8 στο Τυχερό ανακοινώθηκε σήμερα κατά την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στον Εύρο, ο οποίος μαζί με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτή Εύρου Χρήστο Δερμετζόπουλο επισκέφθηκαν την περιοχή. Πρόκειται για ένα έργο που θα καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και ασφαλή χώρο άθλησης για τα παιδιά και τους νέους της περιοχής. Το έργο προχωρά ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού προς τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, η οποία υποστηρίχθηκε σταθερά μέχρι τη σημερινή ανακοίνωση. Τονίζεται στην ανακοίνωση του Υφυπουργού Χρήστου Δερμετζόπουλου. Κατά την προηγούμενη επίσκεψη του κυρίου Βρούτση στο Τυχερό, ακόμα τονίζεται, παρουσιάστηκε επί τόπου η ανάγκη κατασκευής του νέου γηπέδου και μέσα από τη συνεργασία που ακολούθησε, η πρόταση ωρίμασε και οδηγείται πλέον στην υλοποίησή της. Η επίσκεψη του Υπουργού ολοκληρώνεται στην Αλεξανδρούπολη με συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και ομιλία για το σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των αθλητικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Τετράκης Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών Πυρός Δήμας, ο Ολυμπιονίκης του Μπάσκετ Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Ολυμπιονίκης του Ακοντισμού Κώστας Γκατσιούδης, ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης της Κολύμβησης Δημοσθένης Μιχαλετζάκης, ο Παραολυμπιονίκης της Κολύμβησης Δημήτρης Καρυπίδης και ο Ολυμπιονίκης του Βόλεϊ Θοδωρής Μπάεφ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου το πρωί στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, όταν φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος παρέσυρε 87χρονη. Όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές, στο 15ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Κήπων, φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 87χρονη ημεδαπή, η οποία διέσχιζε πέζι το οδόστρωμα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχιάς Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε και η σύλληψη δύο αλλοδαπών στις 15 Ιουλίου για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν δύο οχήματα με αντίθετη κατεύθυνση. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθησαν 15 Ιουλίου το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών δύο αλλοδαποί, διότι εντοπίστηκαν να οδηγούν δύο γιοταχή αυτοκίνητα στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων με αντίθετη κατεύθυνση. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Τροχιάς Αλεξανδρούπολης. Σε συνέχεια του αστυνομικού δελτίου, πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε μετά από πολυμελή διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με τη συνδρομή της Europol και του SELEC. Όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, το κύκλωμα έχει αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράττοντας από 2.000 μέχρι 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία, συνελήφθησαν σε εκτέλεση εθνικών και ευρωπαϊκών ενταλμάτων 7 άτομα, μεταξύ των οποίων 6 αλλοδαποί υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου, ηλικίας 25 έως 47 ετών, καθώς και μία Ελληνίδα 21 ετών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, 44χρονος Σύρος που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης. Η δικογραφία αριθμεί συνολικά 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι 3 αναζητούνται. Όπως ανακοινώθηκε, το κυκλώμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, αλλά και κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Ως οδηγοί χρησιμοποιούνταν αλλοδαποί που εισέρχονταν προσωρινά στη χώρα, αποκλειστικά για την εκτέλεση των μεταφορών, ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι σήμερα Παρασκευή 8 περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με τον κίνδυνο για τις εξάπλωσεις πυρκαγιάς να είναι μεγάλος. Παράλληλα, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3, σημειώνεται με κίτρινο στο χάρτη, βρίσκεται και πάλι σήμερα όλος ο νομός Εύρου πλην της Αμοθράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Ενώ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι την Τρίτη προβλέπει για τον Εύρο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομος Παρανός στην εβδομαδιαία πρόγνωσή του που παρουσίασε σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία.
5: Σήμερα Παρασκευή δεν περιμένουμε κάτι φυσάκι. Είναι πάρα πολύ καλός καιρός με θερμοκρασία το μεσημέρι στους 34 βαθμούς Κελσίου και έναν βορειοανατολικό άνεμο στα 4 με 5 μποφόρ. Οπότε λόγω και της έντασης αυτού του ανέμου θα είναι λιγάκι αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιά. Αύριο Σάββατο θα ανέβουμε ακόμα λιγάκι. Θα φτάσουμε στους 36 βαθμούς σε δυτικό της Φορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη γύρω στους 32 βαθμούς λόγω και της επίδρασης της θαλάσσιας Αύρας, με ανέμους μεταβλητούς που δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Την Κυριακή ανεβαίνει ακόμα λιγάκι. Θα φτάσουμε και τους 37 βαθμούς σε δυτικό της Φορεστιάδα, λιγάκι χαμηλότερα στα παραθαλάσσια, μέχρι 33 βαθμούς. Βέβαια, οι 33 αυτοί, λόγω του αέρα αυτού που πνέει από τη θάλασσα προς την ξηρά, μεταφέρει και υγρασία, οπότε μπορεί να είναι χαμηλότερη θερμοκρασία, όμως η αίσθηση της ζέστης, η δυσφορία που προκαλεί αυτός ο συνδυασμός, είναι δυσκολότερες οι συνθήκες από ό,τι στο εσωτερικό. Οι άνεμοι νότιοι μέχρι 4 μποφόρ θα έχουμε τη μέγιστη ένταση τις μεσημεριανές ώρες. Και πάμε στη Δευτέρα που πρακτικά δεν αλλάζει κάτι, αυξάνεται λιγάκι η πιθανότητα μόνο για κάποιες τοπικές μπόρες στον Εύρο, κυρίως στα πιο δυτικά, στα ορεινά τμήματα, σιγά και έτσι πιο στα υψώματα που λέμε. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα παραθαλάσσια, για τις ελάχιστες τιμές δεν σας λέω κάτι, θα είμαστε γύρω στους 20, δηλαδή και σήμερα και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα 20 με 21 στα υπηρετικά τμήματα, 23 με 24 στα παραθαλάσσια. Την Δευτέρα η άνεμη θα είναι μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και πάμε στην Τρίτη, όπου φαίνεται να είναι η τελευταία μέρα έτσι, με αυτή την ζέστη, 36 βαθμοί και πάλι το μεσημέρι το πιο εσωτερικό, 33 στα παραθαλάσσια, βορειοανατολική γυρνάνε οι άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ, όμως από το απόγευμα βράδυ και μετά αρχίζει, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, εκτός και αν αλλάξει κάτι στα προγνωστικά στοιχεία, αρχίζει να αλλάζει ο καιρός με βροχές και γενικευμένη αστάθεια, καθώς θα μας πλησιάσουν πιο ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια, θα έχουμε χαμηλές πιέσεις αρκετά βορειότερα από εμάς, από τα Βόρεια Βαλκάνια. Οπότε αυτές θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες, καθώς θα έρθουν αυτές, θα συγκρουστούν με τη ζέστη που θα έχουμε εμείς και θα δημιουργηθούν έτσι ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση αρκετών καταιγίδων τις απογευματινές βραδινές ώρες της Τρίτης, το ξημέρωμα της Τετάρτης, αλλά και μέσα στην Τετάρτη.
6: Θα έχει διάρκεια αυτό?
5: Θα έχει διάρκεια. Φαίνεται να έχουμε αρκετές βροχές και την Πέμπτη και την Παρασκευή και βλέπουμε από εκεί και πέρα, δηλαδή από ένα τριήμερο, από την Τρίτη το βράδυ μέχρι και την Παρασκευή φαίνεται να έχουμε άστατο καιρό στη χώρα, με πτώση της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, όχι ότι θα έχει κρύο, έτσι, απλά θα είμαστε στους 30 με 32 βαθμούς το μεσημέρι.
4: Σε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση καλεί με σημερινή της ανακοίνωση η Β' ΕΛΜΕ Εύρω Εκπαιδευτικούς Σωματεία και Φορείς τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί έξω από την έδρα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων τριών νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της ΑΕΛΜΕ Εύρου, οι οποίες παραπέμφθηκαν λόγω της συμμετοχής τους στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση, καθώς και της ένστασης του Προέδρου της ΒΕΛΜΕ Εύρου και Γενικού Γραμματέα του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ Εύρου, Χάρη Κουσινίδη, κατά της πειθαρχικής ποινής που του επιβλήθηκε, την οποία η ΕΛΜΕ συνδέει με τη συνδικαλιστική του δράση υπέρ των εκπαιδευτικών του Πρώτου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Σχετικές ανακοινώσεις εξέδωσαν και η ΑΕΛΜΕ Εύρου αλλά και η ΑΔΔ Εύρου, όπως και ανακοίνωση συμπαράστασης εξέδωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου νωρίτερα. Παράταση μέχρι και την 31η Ιουλίου δίνεται στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων που αφορούν παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν από 15 Μαρτίου μέχρι και 30 Ιουνίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι παραγωγή. Η καταβολή της ενίσχυσης για την πρώτη περίοδο θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 10 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο καταβολές και ειδικότερα ως 31 Αυγούστου για τη δεύτερη περίοδο υποβολής και ως 25 Σεπτεμβρίου για την τρίτη περίοδο υποβολής. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και στο radioevros.gr. Την έντονη ανησυχία της για την αναστολή λειτουργίας 11 σχολικών μονάδων στον Εύρο από τη νέα σχολική χρονιά εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νομού Εύρου. Όπως επισημαίνει, το κλείσιμο των σχολείων αποτελεί άμεση συνέπεια της δημογραφικής συρρήκνωσης που αντιμετωπίζει ο νομός, ενώ παράλληλα ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί για την ανασυγκρότηση της περιοχής. Δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά και στο radioevros.gr. Ο Σύλλογος Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων Αμπελακτίδες, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ρεστιάδας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώνει τα δεύτερα ενοδρόμενα αμπελακίων, σήμερα Παρασκευή 17 και αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων. Μετά την περσινή πρώτη προσπάθεια, ο θεσμός εξελίσσεται φέτος σε ένα διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στη μουσική και φωτογραφική τέχνη, την ελληνική παράδοση και τη γαστρονομία. Η πρωτοβουλία γεννήθηκε με βασικό στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του εγκαταλειμμένου σχολικού κτηρίου του χωριού, ώστε να αποδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνίας ως ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, δημιουργίας και συλλογικής δράσης. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στη φωτογραφική έκθεση «Γαϊτάνι», με είσοδο ελεύθερη. Αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα δεύτερα ενοδρόμενα αμπελακίων. Στη φετινή συνάντηση, 45 ενοπαραγωγοί από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία θα διαθέσουν τις ετικέτες τους, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τον πλούτο του ελληνικού και βαλκανικού αμπελώνα. Η βραδιά θα κορυφωθεί με τη συναυλία «Ρίζες και Ρεύματα», όπου δύο ξεχωριστοί καλλιτέχνες, Βιολέτα Ικαρή και Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, μαζί με την μπάντα τους θα παρουσιάσουν ένα μουσικό πρόγραμμα που γεφυρώνει δημιουργικά την ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βύσσας Στέφανος Καραθεοδωρής σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις Βύσσια 2026, ένα θεσμό που αναδεικνύει την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό της Νέας Βύσσας, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την υποστήριξη του Δήμου Ρεστιάδας, τα φετινά Βύσσια περιλαμβάνουν θεατρική παράσταση, θερινό κινηματογράφο, τα εγγένεια του νέου Λαογραφικού Μουσείου Βύσσας, ποδηλατοδρομία και παιχνίδια για παιδιά, μουσικές βραδιές, παραδοσιακές εκδηλώσεις και τη μεγάλη κεντρική εκδήλωση λήξης. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινά από σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9, με τη θεατρική παράσταση «Συμπέθερη από τα Τύρανα» στο Δημοτικό Αμφιθέατρο κάτω από το Αναψυκτήριο. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται Τετάρτη 22 Ιουλίου και μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα, δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936 095 300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Στον Εύρο βρέθηκε σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα αναβάθμισης, ενώ ανακοίνωσε και κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 8x8 στο Τυχερό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, όταν φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος παρέσυρε 87χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται ξανά σήμερα όλος ο νομός Εύρου πλην της Αμοθράκης. Αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και την Τρίτη προβλέπει για τον Εύρο ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Όπως ανέφερε, το Σάββατο Κυριακό θα κυλήσει με καλοκαιρινό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ από το βράδυ της Τρίτης αναμένεται σημαντική μεταβολή με βροχές, καταιγίδες και υποχώρηση του υδραργύρου.
8: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου. Μπρατίμια. Ζαφύρης Πασχαλής. Μπαγιανλά. Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόζα Μοστρά. Συντάρτα. Πλότ Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Σκιαδαρέσες. The Howling Things. Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου. Ρία Ελληνίδου. Ρακ. Στέλιος Λεγάκης. Ζωή Γιαννούλη. Jane Vine. Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Join the anniversary.
9: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
10: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
9: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
6: είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
12: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
14: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
15: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
14: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
15: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
16: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
17: Σύγχρονο,
18: πολυδύναμο,
17: μοντέρνο,
18: ευέλικτο.
17: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
18: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
17: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
18: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
17: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
18: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
17: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
18: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
17: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
18: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
19: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
20: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στου μόνο μου κρεβατιού.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στον Εύρο βρέθηκε σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα αναβάθμισης, ενώ ανακοίνωσε και κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 8x8 στο Τυχερό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, όταν φορτηγό που οδηγούσε 36 παρέσυρε 87χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται ξανά σήμερα όλος ο νομός Εύρου. Της Αμοθράκης. Αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και την Τρίτη προβλέπει για τον Εύρο ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Όπως ανέφερε, το Σάββατο Κυριακό θα κυλήσει με καλοκαιρινό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ από το βράδυ της Τρίτης αναμένεται σημαντική μεταβολή με βροχές, καταιγίδες και υποχώρηση του υδραργύρου.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

0: Διαλέγουμε μουσική.
1: Όχι τις ειδήσεις.
0: Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στον Εύρο βρέθηκε σήμερα Παρασκευή ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα αναβάθμισης, ενώ ανακοίνωσε και κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 8x8 στο Τυχερό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, όταν φορτηγό που οδηγούσε 36 παρέσυρε 87χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται ξανά σήμερα όλος ο νομός Εύρου, πλην της Αμοθράκης. Αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και την Τρίτη προβλέπει για τον Εύρο ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Όπως ανέφερε, το Σάββατο Κυριακό θα κυλήσει με καλοκαιρινό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ από το βράδυ της Τρίτης αναμένεται σημαντική μεταβολή με βροχές, καταιγίδες και υποχώρηση του υδραργύρου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ and Timbers. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Finch. Τέλεια! Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary!
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
9: Σύγχρονο.
10: Πολυδύναμο.
9: Μοντέρνο.
10: Ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
13: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Και κάτι από λαθρεπουβάτες.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
1: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Το κινδύνο δεν βρίσκω πουθενά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος, το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Φεγγάρι μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι, εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου.